έχει smartphone. Τώρα ο αγαπημένος ο σταθμός, ο Mad Radio 107, μπορεί να είναι παντού και πάντα μαζί σου. Κάνε τη smart κίνηση. Κατέβασε δωρεάν την εφαρμογή Mad Radio 107 από το Play Store για Android και πάρε το Mad Radio 107 μαζί σου, όπου και

0: Radio
1: 107.
0: Πού πας?
1: Περισσότερες επιτυχίες σε λίγα λεπτά.
2: Πάνω από 55 λεπτά την ώρα. Παίζουμε επιτυχίες.
3: Κάθε ώρα,
2: κάθε μέρα. Mad Radio
3: 107.
2: Περισσότερες επιτυχίες από ποτέ.

Mad Radio. Mad Radio. 107. Music all day. Είναι εδώ και παίζει μόνο τις καλύτερες επιτυχίες.

0: Είσαι στο σπίτι, στο γραφείο και ακούς την αγαπημένη σου μουσική και το τηλέφωνο χτυπάει και κάποιος σε ρωτάει τι ραδιόφωνο ακούς. Τι απαντάς, εδώ σε θέλουμε. Και το ρωτάς.
1: Mad Radio 107.
2: Mad Radio 107.
3: Mad Radio 107.
2: Mad Radio 107.
0: Το ακούς και το λες δυνατά.

0: καλύτερα καινούργια. Οι πιο δυνατές επιτυχίες. Η πιο ανεβασμένη διάθεση. Κάθε ώρα και κάθε στιγμή στο Mad Radio
1: 107.

0: nothing, so there's nothing to regret. Other than this 4-4 kick drum pounding in my head.
1: Mad Radio 107. Τώρα περισσότερες επιτυχίες από ποτέ.

0: Radio 107.
1: Πού πας?
0: Περισσότερες επιτυχίες σε λίγα λεπτά.
2: Πάνω από 55 λεπτά την ώρα.
3: Πάνω από 55 λεπτά την ώρα.
2: Παίζουμε επιτυχίες.
3: Κάθε ώρα.
2: Κάθε μέρα.
3: Madrid
2: 8. Περισσότερες επιτυχίες από ποτέ.

0: στις πρώτες μεταδόσεις, στα μεγάλα event, στο Facebook, στο Twitter.
1: Mad Radio 107. Τώρα περισσότερες επιτυχίες από ποτέ.

έχει smartphone. Τώρα ο αγαπημένος ο σταθμός, ο Mad Radio 107, μπορεί να είναι παντού και πάντα μαζί σου. Κάνε τη smart κίνηση. Κατέβασε δωρεάν την εφαρμογή Mad Radio 107 από το Play Store για Android και πάρε το Mad Radio 107 μαζί σου, όπου και αν πας.

0: 107,8.
1: Πού πας?
0: Περισσότερες επιτυχίες σε λίγα λεπτά.
2: Πάνω από 55 λεπτά την ώρα.
3: Πάνω από 55 λεπτά την ώρα.
2: Παίζουμε επιτυχίες.
3: Κάθε ώρα,
2: κάθε μέρα.
3: Mad Radio,
2: τώρα περισσότερες επιτυχίες από ποτέ.
0: Dance with me.

Mod Radio. Mod Radio. 107. Music all day. Είναι εδώ και παίζει μόνο τις καλύτερες επιτυχίες.

0: Είσαι στο σπίτι, στο γραφείο και ακούς την αγαπημένη σου μουσική και το τηλέφωνο χτυπάει και κάποιος σε ρωτάει τι ραδιόφωνο ακούς. Τι απαντάς, εδώ σε θέλουμε. Και το ρωτάς.
1: Mad Radio 107.
2: Mad Radio 107.
3: Mad Radio
2: 107.
3: Mad Radio 107.
0: Το ακούς και το λες δυνατά.

0: Number one. Στις πρώτες μεταδόσεις. Number one. Στα μεγάλα event. Number one. Στο Facebook. Number one. Στο Twitter.
1: Mad Radio 107. Τώρα περισσότερες επιτυχίες από ποτέ.

0: 102,7.
1: Πού πας?
2: Περισσότερες επιτυχίες σε λίγα λεπτά.
3: Πάνω από 55 λεπτά την ώρα.
4: Πάνω από 55 λεπτά την ώρα.
3: Παίζουμε επιτυχίες.
4: Κάθε ώρα.
3: Κάθε μέρα.
4: Μαντρίδιο.
3: Περισσότερες επιτυχίες από ποτέ.
5: Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Μαντρίδιο.

0: 107.7.
1: Πού πας?
0: Περισσότερες επιτυχίες σε λίγα λεπτά.
2: Στο ρυθμό της πόλης υπάρχουν στιγμές που ζητάς κάτι πραγματικά καλό. Κάτι που σε ανεβάζει. Coffee Mind. Καφές προσεγμένος, αρωματικός, φτιαγμένος με την τέχνη που του πρέπει. Συνδυάστε τον με εκλεκτά σνακ και σάντουιτς. Coffee Mind. Coffee Mind. Αφών Κέντρου. Delivery 26 41 30 19 01. Η premium εμπειρία στην καθημερινότητά σου.
3: Κοίτα ψηλά. Βλέπεις εκείνο το μικρό βασίλειο από φως? Είναι ένα μέρος όπου τα παιδιά μαθαίνουν παίζοντας, με πλούσιο δίγλωσσο πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης, μουσική, χορό, θεατρικό παιχνίδι και STEM για μικρούς εξερευνητές. Με παιδοψυχολόγο για υποστήριξη στην προσαρμογή, projects και θεματικές εβδομάδες που κάνουν τη φαντασία να πετάει.
4: Και πού είναι αυτό το βασίλειο, Γιγιάκα?
3: Δεν είναι μακριά, είναι εδώ. Λέγεται «Οι Φραουλίτσες» και κάθε μέρα ανοίγει την πόρτα του στη μαγεία.
5: Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός «Οι Φραουλίτσες». Αγρίνιο, οδός Ηρακλήτου, Γιανουζή.
3: «Οι Φραουλίτσες», το πιο γλυκό ταξίδι της παιδικής φαντασίας.

0: Από το 1982, μία ονειρεμένη γεύση ξυπνά το αγρίνιο. Το Σεραϊκόν συνεχίζει την όμορφη παράδοση της αυθεντικής μπουγάτσας. Κάθε μέρα, φρεσκοκομμένος καφές, χειροποίητες φωλιάτες, πίτσα, μιλόπιτα, κρουασάν και φυσικά η διάσημη σεραϊκή μπουγάτσα σε κλασικές και νέες γεύσεις. Μην το ονειρεύεσαι, παίρνα απλώς μια βόλτα από το Σεραϊκόν. Αγίου Δημητρίου 10 Αγρίνιο και μέσω e-food. Τηλέφωνο 26410-32125. Σεραϊκόν. Μπουγάτσα αυθεντική, γεύση μοναδική.
1: Είστε έτοιμοι για διασκέδαση έξω από το σπίτι? Στον Ντινόπουλο έχουμε όλα όσα χρειάζεστε για ένα τέλειο καλοκαίρι.
2: Μεγάλη ποικιλία σε είδη θαλάσσης και παιχνίδια παραλίας, αλλά και σε παιχνίδια εξωτερικού χώρου όπως ποδήλατα με σκίαστρο και μπάρα καθοδήγησης, ποδοκίνητα και ηλεκτροκίνητα οχήματα, πατίνια, κούνιες, τσουλήθρες, τραμπάλες, τραμπολίνο και τόσα άλλα.
1: Λοιπόν, γιατί να περιμένετε? Απολαύστε τον ήλιο και τη διασκέδαση.
2: Παιχνίδια Ντινόπουλος, Παναγοπούλου 16, Αγρίνιο.
1: Ας κάνουμε και αυτό το καλοκαίρι αξέχαστο.
3: Καλοκαίρι σημαίνει ήλιος, παρέα και ένας παγωμένος καφέ στο χέρι.
1: Στον Άγιε Καφέ, η μέρα σου ξεκινά με άρωμα φρεσκοκομμένου καφέ και συνεχίζεται με δροσερά ροφήματα που σε ακολουθούν παντού. Καφές με νερό, μόλις 1,5 ευρώ. Πάμε για έναν Άκη.
3: Άκης Καφέ, όλη η δροσιά του καλοκαιριού στο χέρι σου.
4: Άκης Καφέ, σε 4 σημεία στο Αγρίνιο.
1: Πάμε για έναν Άκη.
4: Λένε ότι το τέλειο δεν υπάρχει πουθενά. Μέγα λάθος. Γιατί υπάρχει στο κρέας και έχει όνομα. Παπασημάκης. Ναι, ναι, καλά ακούσατε. Η βιομηχανία παραγωγής κρεατοσκευασμάτων και υπερχοντρικής Παπασημάκης ΑΕ μας εξασφαλίζει από το 1956 το πιο φρέσκο και ποιοτικό κρέας με ιδιαίτερη φροντίδα από τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις. Στην εταιρεία Παπασημάκης ΑΕ προσφέρουμε ποιοτικά προϊόντα κρέατος για κάθε επαγγελματική ανάγκη. Φρέσκο ή τυποποιημένο, πάντα με ασφάλεια, αξιοπιστία και γεύση που ξεχωρίζει. Εμπορία, επεξεργασία και τυποποίηση κρέατος Παπασημάκης στο Θέρμο Ετωλό Ακαρνανίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26440-22100 και ενημερωθείτε για το δίκτυο διανομής χοντρικής πώλησης. Επίσης, βρείτε τα τυποποιημένα προϊόντα μας σε επιλεγμένα σούπερ μάρκετ. Γιατί το πιο κρέας υπάρχει και έχει όνομα. Παπασημάκης.
1: Ψάχνετε το ιδανικό μέρος για χαλάρωση και απόλαυση?
5: Το βρήκατε.
1: Το βρήκατε.
5: NS95 Cafe Bar.
1: Με μια φανταστική ποικιλία από καφέ, όπως λάτες, καπουτσίνο και πολλά άλλα. Το NS95 Cafe Bar είναι το τέλειο μέρος για να φτιάξετε τη διάθεσή σας και να ξεκινήσετε σωστά τη μέρα σας.
5: NS95 Cafe Bar.
1: Με μοναδική και αναζωογονητική ατμόσφαιρα που είναι ιδανική για όλη την παρέα. NS95 Cafe Bar. Η στιγμή σου. Σε πρώτο πλάνο. Από το πρωί μέχρι το βράδυ.
5: NS95 Cafe Bar.
1: Παντάνας Ατριχονίδας. Τηλέφωνο 26410-307064. Υπεύθυνος Σαμαράς Νικόλαος. NS95 Cafe Bar.
5: Δεν μοιάζει με κανένα άλλο.
6: NS95 Cafe Bar. Μεταφερθήκαμε σε νέο χώρο. Στην είσοδο του χωριού, στο δρόμο σας από το Αγρίνιο.
7: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 40 χρόνια εμπειρίας. 10.000 ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Επαγγελματικός εξοπλισμός. Με γνώση, συνέπεια και άψογη εξυπηρέτηση. Σε έναν υπερσύγχρονο εκθεσιακό χώρο 804 τετραγωνικών μέτρων μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία όλων των τύπων. Έπιπλα μπαρ, καφετεριών, ξενοδοχείων, κρεατομηχανές, ζυγαριές, ηλεκτρικές ψυσταριές, πλυντήρια πιάτων και συστήματα εξαερισμού. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς και με τις μεγαλύτερες ευκολίες πληρωμής. Κουρκούτας. Στο 4ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 23-382. Κουρκούτας. 40 χρόνια πρώτος στον επαγγελματικό εξοπλισμό.
8: Κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι, τα ίδια και τα ίδια. Όπου και να κοιτάξεις, διαφημίσεις φροντιστήριων. Και τώρα ήρθε η σειρά σου να διαλέξεις φροντιστήριο. Πού θα πας? σε αυτό που πάνε οι φίλοι σου ή θα σκεφτείς τον εαυτό σου. Θες να βρεις ωραίο κλίμα, καθηγητές που να σε καταλαβαίνουν και να συνεργάζονται μαζί σου. Ποιότητα μαθήματος, σύμβουλο προσανατολισμού, εξειδίκευση, πραγματικά ολιγομελή τμήματα. Υπάρχει όμως κάτι τέτοιο στο Αγρίνιο? Εννοείται! Φροντιστήριο Προοπτική. Στο κέντρο του Αγρινίου, στο τέλος του πεζόδρομου, Σμύρνης 18. Παίρνα τώρα για να το δεις ή πάρε τώρα τηλέφωνο στο 26410-26787. Φροντιστήριο Προοπτική. Διεύθυνση σπουδών Γιώργος Μπουλούκης, Αλεξάνδρα Λάπα. Κάνε τη σωστή επιλογή. Φροντιστήριο Προοπτική. Κάνε την εγγραφή σου τώρα.
9: Έναρξη θερινών τμήματων 8 Ιουνίου.
10: Η εταιρεία Αφίκα Ραγκούνι αποτελεί την πιο αξιόπιστη λύση για αγορά ζωοτροφών σε όλη τη Δυτική Ελλάδα αλλά και την Ήπειρο. Η μόνη που σέβεται, στηρίζει αλλά και καθοδηγεί τον κτηνοτρόφο με γνώμονα την αλήθεια. Με τα προϊόντα μας καθημερινά εκτρέφονται χιλιάδες ζώα με στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας των κτηνοτροφικών μονάδων, βοηθώντας με αυτόν τον τρόπο να κοιτάζουμε το μέλλον με αισιοδοξία. Στο χώρο μας θα βρείτε ζωοτροφές εγωπροβάτων, βοοειδών και οικόσιτων ζώων. Οι ζωοτροφές Αφή Καραγκούνι διαθέτουν μεγάλη ποικιλία σε δημητριακούς καρπούς. Θα τα βρείτε όλα στο 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας και στο 26410-26003. Ζωοτροφές Αφή Καραγκούνι. Η ποιότητα στην τροφή.

0: Mad Radio 106,2. Πότε γιορτάζει ο Ρόκι? Το Eye of the Tiger. Hot days, cold jokes.
1: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
2: Έρχεται το Gameathlon 2026 powered by Fanta.

0: Mythology, το επίσημο πανελλήνιο πρωτάθλημα League of Legends και εκπλήξεις που δεν έχουν ξαναγίνει. Gameathlon 2026 Powered by Fanta. 11, 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Μην το χάσεις.
1: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
2: Και τι άλλο, Αντώνη?
1: Του Τόλη Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο.
3: Η οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλη Παπαδημητρίου, περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλης Παπαδημητρίου.
4: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
3: Αφήσουμε

0: 100 λεπτά.
1: Πού πας?
2: Περισσότερες επιτυχίες σε λίγα λεπτά.
3: Όταν η καθημερινότητα τρέχει, χρειάζεσαι ένα σημείο που τα έχει όλα. Silkoi στη Νέα Αβόρανη. Η στάση που αξίζει να κάνεις για καύσιμα υψηλής ποιότητας, πλυντήριο αυτοκινήτων, για να λάμπει το όχημά σου, πετρέλαιο θέρμανσης για το σπίτι, μίνι μάρκετ για ό,τι χρειάζεσαι και φυσικά καφέ για να συνεχίσεις τη μέρα σου με ενέργεια. Silkoi στη Νέα Αβόρανη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 33 155. Όλα όσα χρειάζεσαι σε μία στάση.
4: Εσπρέσο. Όχι, όχι, καπουτσίνο.
5: Όχι, φρέντο.
4: Α, τυρόπιτα.
5: Ή μήπως κρουασάν.
4: Α, δεν αντέχω άλλο.
6: Ηρέμησε. Στο καφεδρομείο δεν υπάρχουν λάθος επιλογές. Καφεδρομείο, ο αγαπημένος σου καφές Μπουόντι και απολαυστικές φωλιάτες take away και delivery. Με happy hour καθημερινά από τις 2 έως τις 4.
7: Καφεδρομείο, Γιώτο Παπαϊωάννου 30, απέναντι από τον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου. Παραγγελίες μέσω e-food ή στο 26410-31800.
6: Καφεδρομείο, το δίλημα τελειώνει, η απόλαυση αρχίζει.
8: Η οικογένεια Αλεξάκη, γνωστή για την παραγωγή παραδοσιακών γαλακτοκομικών και τυροκομικών προϊόντων, φέρνει κάτι νέο και δροσερό. Δοκιμάστε το νέο μας παγωτό μηχανής, φτιαγμένο από φρέσκο γάλα παραγωγής μας. Με αγνά υλικά, πλούσια γεύση και την ποιότητα που εμπιστεύεστε. Η οικογένεια Αλεξάκη. Από το γάλα της φάρμας μας στο πιο απολαυστικό παγωτό. Σας περιμένουμε στην πλατεία Χατζοπούλου στο Αγρίνιο.
9: Κέντρο Ξένων Γλωσσών, Κορίνα Οικονόμου.
10: Το σχολείο που βοηθά όλους τους μαθητές στην άριστη γνώση και χρήση της αγγλικής γλώσσας.
9: Κέντρο Ξένων Γλωσσών, Κορίνα Οικονόμου. Το σχολείο το οποίο σέβεται τον αγώνα μαθητών και γονέων και προσαρμόζεται στις οικονομικά δύσκολες εποχές.
10: Θα μας βρείτε στο Κεντρικό Σχολείο Σπύρου Τσικνιά 48 και στο παράρτημα Μάνου Κατράκη 19. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 39 350. Διεύθυνση σπουδών Κορίνα Οικονόμου. Πτυχιούχος Αγγλικής Φιλολογίας, San Francisco, USA.
11: Νέο παράρτημα, Θεοτοκοπούλου 10, περιοχή Νέος Άγιος Χριστόφορος.
12: Το μέλλον δεν προβλέπεται, σχεδιάζεται. Στο φροντιστήριο Πρωτοπορία στηρίζουμε κάθε μαθητή με υπευθυνότητα, εμπειρία και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Γυμνάσιο, λύκειο, ΕΠΑΛ, αλλά και απόφοιτοι που διεκδικούν το επόμενο βήμα στις σπουδές και την καριέρα τους. Επαγγελματικός προσανατολισμός και συμβουλευτική σταδιοδρομίας. Γιατί το αύριο είναι επιλογή. Και τώρα ένα ξεχωριστό προνόμιο για τους μαθητές της Α Λυκείου. Αν είσαι πρώτος ή πρώτη στα διαγνωστικά τεστ της Α Λυκείου, κερδίζεις δωρεάν φίτηση για έναν ολόκληρο χρόνο. Θερινή προετοιμασία από 15 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου. Έναρξη χειμερινών μαθημάτων 1 Σεπτεμβρίου. Εκπαιδευτικός όμιλος Πρωτοπορία. Πορεία πρωτιάς. Τηλέφωνο 26410 48 284 και στο πρωτοπορία@frontistirio.gr.
13: Για εκείνους που θέλουν κάτι να νοσταλγήσουν, για την παρέα που έχει κάτι να μοιραστεί, για όσους κουβαλούν μια ιστορία που θέλει να υποθεί, εκλεκτό παραδοσιακό τσίπουρο Αγρινίου, το Ορεινό, δημιουργήθηκε για να συνοδεύει κάθε στιγμή. Από βιολογικά σταφύλια και κλασματική απόσταξη, κρατάμε μόνο το καλύτερο μέρος, την καρδιά του αποστάγματος. Πιστοποιημένο μέχρι την τελευταία του σταγόνα, το Ορεινό, η νέα εποχή στο τσίπουρο. Θα το βρείτε σε επιλεγμένα καταστήματα της περιοχής, καφέ, μεζεδοπολία, παντοπολία. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 26410 47 999 και 6932 790 315 ή στο site μας το ορεινό.gr.
14: Θέλεις οι δεξιότητες του παιδιού σου να ανθίσουν μέσα και έξω από τη συνεδρία?
15: Ψυχοπαιδαγωγικό κέντρο Πέτρος Βελούδας. Εδώ, η πολυετής εμπειρία μας δίπλα σε παιδιά και οικογένειες μετατρέπεται σε δημιουργική μάθηση.
14: Εξειδικευμένη παρέμβαση στις μαθησιακές δυσκολίες.
15: Πρόγραμμα ειδικής διαπαιδαγώγησης μέσω τέχνης.
14: Ψυχοπαιδαγωγικά road trips.
15: Εξωτερικές δράσεις και ομάδα συμπεριφοράς για κάθε ηλικία.
14: Ψυχοπαιδαγωγικό κέντρο Πέτρος Βελούδας.
15: Βαρνακιώτη 13, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26413019998.
14: Επιστημονικός υπεύθυνος Πέτρος Γεωργίου Βελούδας. Ειδική συνεργάτης Αποστολή Απάστρα.
16: Δύναμή μας, η δύναμη της ομάδας.
17: Βουλούμπασης Car Workshop. Εμπιστεύσου το αυτοκίνητό σου στο άρτια καταρτισμένο προσωπικό μας. Βουλούμπασης Car Workshop. Γλινού 15, Αγρίνιο. Μπουλούμπασης Car Workshop. Εμπειρία και τεχνογνωσία για κάθε είδους εργασία.
14: Ξυπνάς το πρωί και θες τον τέλειο καφέ ή μήπως χρειάζεσαι ένα boost στη μέση της ημέρας? Στο 4OZ Espresso Bar έχουμε αυτό που ψάχνεις. Απολαυστικός καφές με ένα τηλέφωνο στο 26410-59624. Ο αγαπημένος σου καφές κατευθείαν στην πόρτα σου. Ή έλα σε εμάς, πλατεία Χατζοπούλου και Δαγκλή Γωνία, Αγρίνιο. 4OZ Espresso Bar. Γιατί η μέρα σου αξίζει κάτι καλύτερο.
0: Για πες, είναι τραγανό. Και φρεσκότατο, άσε κατάλαβα. Πεντανόστιμο και θεϊκό.
1: Κουλούρι.
0: Κουλούρι. Τις αγαπημένες σου γεύσεις στο Κουλούρι θα τις βρεις. Ολόφρεσκα και πεντανόστιμα κουλούρια Θεσσαλονίκης σε αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
14: Κουλούρι. Γεωργίου Καραπαπά 14 και Χαριλάου Τρικούπη 9, Αγρίνιο.
0: Πεντανόστιμο.
18: Για ό,τι ανάβει, για ό,τι δροσίζει, για ό,τι ζεσταίνει, για ό,τι φωτίζει, για ό,τι μαγειρεύει, για ό,τι πλένει, Mega Electric Καραχρήστος. Όλα τα ηλεκτρικά είδη σε τεράστια ποικιλία, απίθανες τιμές και ασύγκριτη εξυπηρέτηση. Και για τα μας του καλοκαιριού, κλιματιστικά, ψυγεία, ανεμιστήρες, ψυγειοκαταψύκτες σε μεγάλη ποικιλία και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Και για ανακύκλωση συσκευών, μην ψάχνεις, συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Ανακυκλώνω Αλλάζω Συσκευή. Mega Electric Καραχρήστος. Μέλος του ομίλου Mega Euronics. Γοργοποτάμου 6, Αγρίνιο. Είσοδος και από Πανοπούλου στον πεζόδρομο. Τηλέφωνο 26410-58528. Για ό,τι χρειάζεσαι.
19: Η κυρία Ελένη που είναι πάντα τυπική μετακοινόχρηστα. Ο κύριος Νίκος που ζήτησε να επισκευαστεί το ασανσέρ. Η κυρία Δήμητρα από τον πρώτο που ζήτησε μάστορα. Είναι ωραίο να ξέρει κάποιος τις ανάγκες μιας πολυκατοικίας. Και εμείς τις γνωρίζουμε καλύτερα από τον καθένα. Οικία Διαχειριστική. Υπηρεσίες διαχείρισης για τις σύγχρονες ανάγκες κάθε πολυκατοικίας. Έκδοση κοινοχρήστων. Πυρασφάλεια. Ξύλινα πατώματα και κάθε τεχνική εργασία. Οικία Διαχειριστική. Δαγκλή 17, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-24240. Οικία Διαχειριστική. Μας εμπιστεύεστε γιατί γνωρίζουμε την πολυκατοικία σας καλά.
20: Κύριος! Σου έπεσε το κινητό! Έσπασε η οθόνη! Θες θήκη και τζαμάκι! Τι στο καλό ξένος είναι! Μίστερ! Φόουν! Mr. Phone!
21: MrPhone.gr. Η μεγαλύτερη ελληνική αλυσίδα στο Αγρίνιο. Βρες τα πάντα σε θήκες, τζαμάκια και αξεσουάρ, αλλά και σέρβις για το κινητό σου στις πιο άπαιχτες τιμές.
22: Πλατεία Δημοκρατίας 1 και Χαριλάου Τρικούπη και σε όλη την Ελλάδα.
23: Την ώρα που οι περισσότεροι απλά ψήνουν τα έτοιμα, υπάρχει κάποιος που πιάνει την παράδοση από την αρχή. Just Handmade.
24: Το coffee baker που κάνει ό,τι λέει το όνομά του. Χειροποιείται ζύμες για τις αυθεντικότερες πίτες και πιτάκια. Κοτόπιτα, μανιταρόπιτα και πιπερόπιτα με χειροποίητο παραδοσιακό φύλλο. Και άλλες επιλογές σε κριτσίνια, μπάρες, μπισκότα.
23: Όλα χειροποίητα. Just Handmade. Υπογράφουμε με τις χειροποίητες δημιουργίες μας και τα τραπέζια, τα πάρτι, τις εκδηλώσεις σου.
25: Just Handmade. Παϊμπά 13, Αγρίνιο. Just Handmade. Κορυφαία ποιότητα και γεύση.
26: Κάθε μέρα μια νέα πρόκληση. Κάθε ήττα ένα μάθημα.
27: Κάθε νίκη μια επιβεβαίωση. Fight Academy Καψιμάλης. Εδώ δεν έρχεσαι απλώς να προπονηθείς. Εδώ μαθαίνεις να ξεπερνάς τα όρια σου.
26: Fight Academy Καψιμάλης. Γυμναστικός Σύλλογος Ηρακλής.
27: Κρατικά αναγνωρισμένο στα αθλήματα, πυγμαχία για αυτοπεποίθηση και πειθαρχία, Παγκράτιο MMA,
26: Kickboxing, Brazilian Jiu-Jitsu, τμήματα παιδικά, γυναικεία, ενηλίκων και αγωνιστικά τμήματα.
27: Διδάσκει ο πτυχιούχος προπονητής Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού πρώτου επίπεδου Καψιμάλης Γεώργιος.
26: Βρείτε μας Μιχαλακία 30, Αγρίνιο. Fight Academy Καψιμάλης. Όταν η δύναμη σε καλεί, εσύ απαντάς.
28: Σε ταλαιπωρεί το βάρος σου? Σε προβληματίζει η διατροφή του παιδιού? Είσαι έγκυος? Στη διατροφή μπορούμε μαζί. Σοφία Πετρίδη, διαιτολόγος-διατροφολόγος. Πάμε να φτιάξουμε μαζί μια εξατομικευμένη διατροφή για απώλεια βάρους βάσει των δικών σου μοναδικών αναγκών. Έλα να δημιουργήσουμε μαζί το δικό σου εξειδικευμένο διατροφολόγιο για οποιοδήποτε νόσημα, την εγκυμοσύνη, τον θυλασμό και την νηστεία. Σοφία Πετρίδη, διαιτολόγος-διατροφολόγος. Βότση 4, Αγρίνιο. Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, κλείστε έγκαιρα το ραντεβού σας. Καλέστε στο 6949-308-202. Σοφία Πετρίδη, ας πάρουμε τα πράγματα σωστά από την αρχή. Αυτή τη φορά μαζί.
1: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών. Μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών. Τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγει στα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2635051643.
2: Πάνω από 55 λεπτά την ώρα. Παίζουμε επιτυχίες.
3: Κάθε ώρα,
2: κάθε μέρα.
3: Μαντρίδιο,
2: εκπόρα. Περισσότερες επιτυχίες από ποτέ.
4: Θέλω να ξεδιψάσω. Φέρ' τα όλα, όλα. Πάλι δεν θα χορτάσω.

Ζήσεως. Φίλοι, μουσική. Madradio. Από την πόλη μέχρι την παραλία. Save your summer. Madradio 106,2.

0: 102,6 λεπτά.
1: Πού πας?
0: Περισσότερες επιτυχίες σε λίγα λεπτά.
2: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Οι κινητήρες παίρνουν μπροστά. Και η δράση ξεκινά. Καλώς ήρθατε στο Kart Zone Αγρίνιο. Τον απόλυτο προορισμό για τους λάτρεις της ταχύτητας και της διασκέδασης. Ζήστε τη μοναδική εμπειρία της πίστας Kart σε έναν σύγχρονο και ασφαλή χώρο. Απολαύστε το χώρο του καφέ Snack Bar και περάστε αξέχαστες στιγμές με την οικογένεια και την παρέα σας. Στο Kart Zone Αγρίνιο διοργανώνονται πάρτι γενεθλίων, εταιρικές εκδηλώσεις και κάθε είδους εκδηλώσεις που συνδυάζουν διασκέδαση και δράση. Σας περιμένουμε στη διασταύρωση Λεπενούς καθημερινά 5.30 το απόγευμα έως 11.30 το βράδυ. Κυριακές και Αργίες 10.30 το πρωί έως 11.30 το βράδυ. Υπεύθυνος Πάπα Ευθυμίου Ανδρέας 6946-908-609 και www.cartzone.gr. Kart Zone Αγρίνιο. Πες την πίστα και γίνε πρωταθλητής.
3: Ξύπνησες. Ώρα για Νόμπελ. Καφές, σφολιάτες, σνακς, όλα στο χέρι, γρήγορα, φρέσκα, καθημερινά. Νόμπελ Καφέ, Ηρώων Πολυτεχνείου και Παλαιολόγου 2 στο Αγρίνιο. 2641-028-028. Δώσε την παραγγελία σου τώρα και έρχεται στην πόρτα σου.
4: Ελωμάς! Χαμηλές τιμές παντού.
5: Φόρμα φρυγανιές ταρένιες 4x125 γραμμάρια 1,29. Ελωμάς οικογενειακά παγωτά. Όλες οι γεύσεις 4,25. Με βγάλ Love Milk 1,29. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
6: Μόνο στα Supermarket Πριτσούλης. Supermarket Πριτσούλης. Κοντά σας με 4 καταστήματα. Γοργοποτάμου 20, Εθνικής Αντιστάσεως 65, Αγίου Χριστοφόρου 1 και τώρα με νέο κατάστημα στη Δαγκλή 30.
7: Η αγκαλιά είναι εκεί που έχω φίλους. Είναι εκεί που ζωγραφίζω. Και δεν πειράζει αν βγω έξω από τις γραμμές. Είναι εκεί που γελάω.

0: πολύ και η μαμά λέει ότι είναι και εκεί που μαθαίνω. Αλλά εγώ πάω για να παίζω.
1: Βρέφω νηπιακό σταθμό, νηπιαγωγείο ή αγκαλιά. Γιατί όταν το παιδί σου είναι χαρούμενο, ξέρεις ότι είναι στο σωστό μέρος. Η αγκαλιά, ένας χώρος που τα παιδιά δεν χορταίνουν. Γιατί εδώ όλα είναι πιο χαρούμενα.
0: Και πιο αγκαλιαστά.
1: Βρέφω νηπιακό σταθμό, νηπιαγωγείο ή αγκαλιά. Στο Γιαννούζη Αγρινίου. Υπεύθυνη Αθανασοπούλου Κατερίνα. Τηλέφωνο 26410 21 560.
0: Αυτή η αγκαλιά δεν συγκρίνεται με τίποτα.
2: Αν το καλοκαίρι ήταν σαν τα σεντόνια μας, θα έμενε για πάντα. Στις καλοκαιρινές εκπτώσεις της Κέντια, ανανέωσε το σπίτι σου με χρώματα, σχέδια και υφές που φέρνουν το καλοκαίρι σε κάθε χώρο. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για το υπνοδωμάτιο, το μπάνιο και κάθε γωνιά του σπιτιού. Και για τις εξορμήσεις σου, ανακάλυψε την καλοκαιρινή συλλογή μας Candia Beach. Εποφελήσου τώρα από τις καλοκαιρινές εκπτώσεις της Candia. Candia. Για πάντα.
3: Η ελευθερία έχει δύο τροχούς και ξεκινά από εδώ. Στην αντιπροσωπεία Honda Moto Χειμώνας Άγγελος θα βρεις τις τελευταίες μοτοσυκλέτες, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για την απόλυτη οδηγική εμπειρία. Και όταν έρθει η ώρα για φροντίδα, το εξειδικευμένο σέρβις μας είναι εδώ με ταχύτητα, αξιοπιστία και εγγύηση κατασκευαστή. Honda Moto Χειμώνας Άγγελος. Ζήσε τη δύναμη της μοτοσυκλέτας. Θα μας βρεις στη διεύθυνση Αγίου Γεωργίου 27 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26 410 58 606. Honda Moto. Χειμώνας Άγγελος. Δύο τροχή, μία εμπειρία. Επίσημος αντιπρόσωπος Yamaha και CF Moto.
4: Έσπασε το τζαμάκι στο κινητό σου. Έλα στο Gadget. Γιατί να δίνεις 10, 15 ή 20 ευρώ, αφού στο Gadget τα full τζαμάκια premium ποιότητας και οι θήκες για κινητά κοστίζουν μόνο 5 ευρώ. Gadget. Κύπρου 15, Αγρίνιο. Για να μην το πληρώνεις ακριβά.
2: Σε εμάς η φωτογραφία δεν είναι απλά ένα κλικ. Είναι συναίσθημα, απελευθέρωση, μια ιστορία που θα μείνει για πάντα. Από το 1987, το φωτογραφείο Μπερερή αποτυπώνει τις πιο σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με τη ματιά του σήμερα και βαθιά εξειδίκευση στις τεχνικές φωτογραφίας, δημιουργούμε εικόνες με συναίσθημα και αληθινή αισθητική. Φωτογραφείο Νίκη Μπερερή. Γιατί οι στιγμές δεν επαναλαμβάνονται. Βρείτε μας, Παπαθανάση 1, Αγρίνιο.
5: Κάθε στιγμή αξίζει να ανθίσει. Στο Caponi Flower Shop δημιουργούμε λουλούδια που μιλούν με την καρδιά. Ανθοδέσμες γεμάτες συναίσθημα. Δώρα που σκορπούν χαμόγελα. Αναλαμβάνουμε πλήρως την οργάνωση γάμων, βαπτίσεων και ειδικών περιστάσεων από τον σχεδιασμό μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Με ανθοστολισμούς, διακόσμηση, προσκλητήρια, λαμπάδες, στέφανα και ό,τι άλλο χρειάζεται για να είναι η εκδήλωσή σας πλήρης και προσεγμένη. Θα μας βρείτε στην οδό Κόκαλη 23 ή στην Σαλάκου 8 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410 20 117. Caponi Flower Shop. Εκεί όπου κάθε άνθος έχει τη δική του ιστορία.
6: Είστε έτοιμοι για διασκέδαση έξω από το σπίτι? Στο Ντινόπουλο έχουμε όλα όσα χρειάζεστε για ένα τέλειο καλοκαίρι.
7: Μεγάλη ποικιλία σε είδη θαλάσσης και παιχνίδια παραλίας, αλλά και σε παιχνίδια εξωτερικού χώρου όπως ποδήλατα με σκίαστρο και μπάρα καθοδήγησης, ποδοκίνητα και ηλεκτροκίνητα οχήματα, πατίνια, κούνιες, τσουλήθρες, τραμπάλες, τραμπολίνο και τόσα άλλα.
6: Λοιπόν, γιατί να περιμένετε? Απολαύστε τον ήλιο και τη διασκέδαση.
7: Παιχνίδια Ντινόπουλος, Παναγοπούλου 16, Αγρίνιο.
6: Ας κάνουμε και αυτό το καλοκαίρι αξέχαστο.
8: Επιλέγω στόχο. Επιλέγω μέθοδο. Επιλέγω νέα παιδεία. Φροντιστήριο νέα παιδεία. Με καταξιωμένους καθηγητές. Σύγχρονες εκδόσεις υψηλού επίπεδου και στοχευμένα προγράμματα σπουδών. Διακρίσεις σε πανελλαδικές και πανελλήνιους διαγωνισμούς. Διεύθυνση σπουδών. Μπαρλίκα Σωτήρης. Παπούτσης Ξενοφώντας. Φαρμάκης Παντελής. Σπύρου Τσικνιά 38, Αγρίνιο. Νέα παιδεία. Επιλέγω καθηγητές. Επιλέγω επιτυχία.
9: Στα Τυροκομικά Βασιλείου, με υπερηφάνεια συνεχίζουμε την παράδοση στην παραγωγή ποιοτικών τυριών εδώ και 92 χρόνια. Χρησιμοποιώντας 100% ντόπιο γάλα, το οποίο συλλέγεται καθημερινά από τους κτηνοτρόφους μας, φροντίζουμε να δίνουμε την απαραίτητη προσοχή στη λεπτομέρεια, προσφέροντάς σας μοναδική γευστική εμπειρία. Τυροκομικά Βασιλείου, Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 12 και δεύτερο κατάστημα Σπύρου Τσικνιά 19. Γεύση και παράδοση από το 1932.
10: Λογαριασμοί, προσφορές, αποδείξεις, γραφειοκρατία. Μη σπαταλάτε πολύτιμο χρόνο και ενέργεια για τη διαχείριση της πολυκατοικίας. Αφήστε την στους ειδικούς. Delta Clean. Διαχείριση, καθαρισμοί κτηρίων και πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, τεχνική υποστήριξη πολυκατοικιών. Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση από το 2005. Επαγγελματική εξυπηρέτηση και συνέπεια στο Αγρίνιο. Delta Clean. Υπεύθυνος Δερβίσης Ηλίας. Παναγοπούλου 23α, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6946-112-402. Delta Clean. Εμπιστευτείτε τη διαχείριση στους επαγγελματίες.
11: Μαράκι, καλημέρα. Έφτιαξα καφέ, έλα.
12: Δεν προλαβαίνω. Έχω να μαγειρέψω ψαράκια για μας και να δω τι θα φτιάξω στα παιδιά. Βλέπεις, το ψάρι δεν το τρώνε.
11: Εγώ πάλι ανακάλυψα το Fish Bar και ξέγνιασα. Παίρνω φρέσκα ψάρια από τον μπάγκο για το σπίτι, καθαρισμένα, και όταν δεν έχω χρόνο, με ένα τηλεφώνημα έρχονται είτε ομά είτε ψημένα στα κάρβουνα. Και φυσικά, απόλαυση στο χώρο του Fish Bar.
13: Εστιατόριο Ιχθυοπολείο Fish Bar. Πλατεία Καραπανέικα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22122. Ιδανική επιλογή και για την περίοδο της νηστείας.
11: Και κάθε Παρασκευή, Sushi Night. Fish Bar. Ψάρι αλλιώς. Διακριτική εξυπηρέτηση και για ιδιαίτερες οικογενειακές περιστάσεις.
14: Ένας παραμυθένιος γάμος. Μία υπέροχη βάπτιση. Ένα καταπληκτικό πάρτι. Καλώς ήρθατε στη Χαραυγή. Εκεί που η εμπειρία αναδεικνύεται από τις υπηρεσίες και την εξαίρετη οργάνωση. Εκεί που οι γνώσεις δημιουργούν έναν λειτουργικό χώρο υψηλής αισθητικής και πολυτέλειας. Χαραυγή. Ένας υπέροχος χώρος με εξωτερική πισίνα και άψογη διοργάνωση. Εδώ και χρόνια το κέντρο Χαραυγή αποδεικνύει την κυρίαρχη θέση του στον χώρο των δεξιώσεων. Χαραυγή. Φιλοξενεί τις πιο όμορφες εκδηλώσεις. Στο καινούριο Αγρινίου. Τηλέφωνο 2641-063-335. Υπεύθυνος Βάτσιος Κωνσταντίνος.
15: Ωχ, πάει το μπαμπρίς. Ποιος τον ακούει τώρα?
16: Γυναίκα, τι έπαθε τα μάξι?
15: Δεν έφταιγα εγώ. Μη συγχύζεσαι, σαν καινούριο θα γίνει. Θα το αναλάβει ο Γρηγόρης, που συνεργάζεται με την Glass Fit για κάλυψη όλων των ασφαλιστικών εταιριών.
16: Αν είναι ο Γρηγόρης...
17: Παρμπρίζ, κρυστάλλα αυτοκινήτου, Γρηγόρης. Αντιλιακές μεμβράνες Λουμάρ με πιστοποίηση κταίο στις καλύτερες τιμές της αγοράς και γραπτή εγγύηση εφόρου ζωής.
15: Ξεθάβωμα φαναριών και τοποθέτηση ειδικής μεμβράνης για να μην ξαναθαμπόσουν.
17: Διάλεξε το χρώμα που θες και έλα σε εμάς για ολικό ντύσιμο αυτοκινήτου.
15: Αλλάζει και το χρώμα?
17: Φυσικά. Διάλεξε χρώμα και ο Γρηγόρης θα σου ντύσει όλο το αυτοκίνητο.
15: Μιχαήλ Γερνά 8, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55720 και στο Facebook. Παρμπρίζ Γρηγόρης.
16: Να είναι καλά ο Γρηγόρης.
18: Νέες νανοκεραμικές μεμβράνες Lumart. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος νομού έτολο ακαρνανίας.
19: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
20: Λακάκια ήδη γίνεις.
21: Τέταρτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Μεσολογγίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-51638.

Radio 107. Τώρα περισσότερες επιτυχίες από ποτέ. This is what the competition sounds like. Ew. Hit music that keeps you up.

0: Mad Radio 106,2.
1: Summer on the beach. Από το Mad Radio 106,2. Στη νοτιοδυτική πλευρά της Κιάθου, οι κουκουναριές είναι μια μεγάλη χρυσαφένια μουδιά, περιτριγυρισμένη από πυκνό πευκό δάσος. Τα πεύκα φτάνουν σχεδόν μέχρι την ακτή, ενώ τα καθαρά ήρεμα νερά δημιουργούν μία από τις πιο χαρακτηριστικές καλοκαιρινές εικόνες των σποράδων. Πίσω από την παραλία βρίσκεται η λιμνοθάλασσα Στροφιλιά, ένας προστατευμένος υδροβιότοπος που κάνει το τοπίο ακόμη πιο ξεχωριστό. Save your summer. Mad Radio 106,2.
2: Ποιος είναι ο εφευρέτης του διαδικού συστήματος? Αυτός. 1-0. Hot days. Cold jokes.
1: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
3: K-pop κατακτά την Αθήνα. Απευθείας από το Λονδίνο, το εκρηκτικό K-pop Fever έρχεται στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων το Σάββατο 5 και την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου. Ετοιμάσου για ένα φαντασμαγορικό live υπερθέαμα, γεμάτο μουσική, εντυπωσιακά visuals και ασταμάτητη ενέργεια με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του K-pop Demon Hunters, των BTS, Blackpink, Kachai, Stray Kids και πολλών ακόμη. K-pop Fever. Η απόλυτη K-pop εμπειρία για δύο μοναδικές συναυλίες στην Αθήνα. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com.
4: Στις 20 Σεπτεμβρίου τα τσικλητήρια επιστρέφουν στην Πύλο, τιμώντας τον Ολυμπιονίκη Κωστή Τσικλητήρα μέσα από μια γραφική διαδρομή 1,5, 5 και 10 χιλιόμετρων. Πάρε μέρος σε μια μεγάλη γιορτή αθλητισμού και πολιτιστικής κληρονομιάς. Εισιτήρια στο τσικλητήρια.online.
1: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: 8 λεπτά.
1: Πού πας?
0: Περισσότερες επιτυχίες σε λίγα λεπτά.
2: Ψάχνεις ποδήλατο ή ηλεκτρικό e-bike, ηλεκτρικό πατίνι ή e-moto? Στο Space Bikes Αγρίνιο by Κώστα Σιδέρης θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι. Πώληση και επισκευή ποδηλάτων, e-bike, πατινιών και e-moto. Αλυσοπρίωνα, χλωοκοπτικά, ψαλίδια κλαδέματος και γεωργικά εργαλεία. Μπαταρίες λιθίου για εργαλεία, ποδήλατα και e-moto, καθώς και εξειδικευμένες επισκευές μπαταριών λιθίου. Space Bikes Αγρίνιο by Κώστα Σιδέρης. Αγρίνιο, ίσκου 1, πλησίων Ελτά Courier. Τηλέφωνο 6980-265-268. Space Bikes. Δύναμη και αξιοπιστία σε κάθε διαδρομή.
3: Μία ποικιλία. Θέλω και ένα μπουκάλι κρασί.
4: Αγάπη μου, δεν είμαστε σε ταβέρνα. Στον Αθανασίου είμαστε για τα προσκλητήρια γάμου.
3: Το ξέρω, μωρό μου, το ξέρω. Αλλά αφού έχει ποικιλία, να μην τα δούμε όλα.
4: Και το κρασί πού κολλάει?
3: Μία φορά παντρεύομαι, να μην το γιορτάσω.
5: www.myproskliteria.gr Μπαϊχή Αθανασίου. Προσκλητήρια γάμου και βάπτισης από 20 λεπτά. Η μεγαλύτερη γκάμα σχεδίων σε ευχετήριες κάρτες και μενού για το τραπέζι. www.myproskliteria.gr Μπαϊχή Αθανασίου.
6: Βρείτε μας online, καθώς και στο φυσικό μας κατάστημα, στο κέντρο της πόλης, Παπαστράτου 71 Αγρίνιο.
5: www.myproskliteria.gr Μπαϊχή Αθανασίου. Βρίσκεται πίσω από κάθε ευτυχισμένη στιγμή σας.
7: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Μαξιλάρια που μαλλί, ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα, καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410-32023. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
8: Φροντιστήρια Αγγλικών Αλεξάνδρα Μπιτχαβά. Τη μητρική γλώσσα εσείς. Την αγγλική εμείς. Στα Φροντιστήρια Αγγλικών Αλεξάνδρα Μπιτχαβά η επιτυχία δεν είναι υπόσχεση, είναι παράδοση. Με πολυετή εμπειρία, πιστοποιημένους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας και άρτιο υλικοτεχνικό εξοπλισμό, εξασφαλίζουμε πως ο κάθε μαθητής θα αποκτήσει ένα πιστοποιητικό γλωσσομάθειας με κύρος. Μαθαίνουμε αγγλικά με χαρά. Πάμε Μπιτχαβά. Με 5 σύγχρονα κέντρα στο Αγρίνιο και στην ευρύτερη περιοχή για να καλύψουμε τις ανάγκες σας. Για πληροφορίες και εγγραφές, επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 6974-43-9121.
9: Δεν είναι ανάγκη να φτάσετε στο απροχώρητο για να ελέγξετε ή να αλλάξετε την μπαταρία του οχήματός σας, αλλά και αν συμβεί. Υπάρχει ο Μαυρίκας. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μπαταρίες για όλους τους τύπους οχημάτων και δικύκλων, καθώς και μπαταρίες βαθιάς εκφόρτισης για φωτοβολταϊκά, UPS και συναγερμούς. Μαυρίκας. Η μακροβιότερη και πιο έμπειρη επιχείρηση στο χώρο της μπαταρίας με τεχνική εξειδίκευση. Από το 1956 και συνεχίζουμε. Αγρίνιο, Κόμβος Αγίου Δημητρίου, πίσω από τα δικαστήρια. Τηλέφωνο 26410-23676. Τώρα επισκεφτείτε μας και στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα www.mavrikasbatteries.gr. Μπαταρία και αξεσουάρ αυτοκινητού. Βρήκα στον Μαυρίκα.
10: Hey, σταμάτα ό,τι κάνεις. Γιατί στο Generation οι τιμές έπεσαν πραγματικά. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Πραγματικές εκπτώσεις. Τζιν, τισερτ, βερμούδες, σορτσάκια, ανδρικά και γυναικεία και πολλά άλλα ακόμη από 20 έως 50%. Δεν κάνουμε εκπτώσεις, κάνουμε τη διαφορά. Φέτος πάμε διακοπές με τις καλύτερες τιμές. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Generation. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
11: Ψάχνετε το ιδανικό μέρος για χαλάρωση και απόλαυση?
12: Το βρήκατε.
11: Το βρήκατε.
12: NS95 Cafe Bar.
11: Με μια φανταστική ποικιλία από καφέ, όπως λάτες, καπουτσίνο και πολλά άλλα. Το NS95 Cafe Bar είναι το τέλειο μέρος για να φτιάξετε τη διάθεσή σας και να ξεκινήσετε σωστά τη μέρα σας.
12: NS95 Cafe Bar.
11: Με μοναδική και αναζωογονητική ατμόσφαιρα που είναι ιδανική για όλη την παρέα. NS95 Cafe Bar. Οι στιγμές σου σε πρώτο πλάνο. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. NS95 Cafe Bar. Παντάνας Ατριχονίδας. Τηλέφωνο 26410307064. Υπεύθυνος Σαμαράς Νικόλαος. NS95 Cafe Bar. Δεν μοιάζει με κανένα άλλο.
1: NS95 Cafe Bar. Μεταφερθήκαμε σε νέο χώρο. Στην είσοδο του χωριού. Στο δρόμο σας από το Αγρίνιο.
13: Welcome Stores Σαράκης. Πάμε γιάλα, πάμε για καλύτερα.
14: Πάμε σε νέα διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη με Εθνική Οδό. Πάμε για μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών.
13: Πάμε για άπερ εξυπηρέτηση με άμεση παράδοση και συνεπές after sales support.
14: Πάμε για ευκολίες πληρωμής με κάρτα και χωρίς.
13: Πάμε για ανακύκλωση συσκευών και δώρο επιταγές ανακύκλωσης.
14: Πάμε στα καλύτερα. Έρχεσαι.
13: Welcome Stores Σαράκης. Τώρα Χαριλάου Τρικούπη με Εθνική Οδό στο Αγρίνιο.
14: Στον κυκλικό κόμβο, στην είσοδο της πόλης. Με εύκολο και άνετο πάρκινγκ.
15: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις στη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης, Καλαμπαλίκης Χρήστος, Παπανίκος Σταύρος, Αμβράζης Νίκος, Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55424 και στο phasma.f.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
16: Ησυχία, παιδιά! Γιαννάκη, είχαμε μείνει στο πρώτο. Πάμε τώρα στο επόμενο κεφάλαιο.
17: Κυρία, δεν πάμε πουθενά. Γιατί αν πας στο πρώτο, θες να μείνεις εκεί για πάντα. Είναι το καλύτερο αγροπωλείο. Το λέει και η μαμά μου, γιατί βρίσκει τα καλύτερα κρέατα. Το λέει και ο μπαμπάς μου, γιατί βρίσκει τις καλύτερες τιμές.
16: Άριστα, Γιαννάκη. Παιδιά, εσείς πήρατε το μάθημά σας. Κρεοπωλείο το πρώτο. Κόσιβας Meat. Πανεπιστημίου και Αγίου Ιωάννη Ριγανά. Τηλέφωνο delivery 26410-44403. Κρεοπωλείο το πρώτο.
17: Η ποιότητα σε απόλυτης γεύσης.
18: Ένα νέο πάθος κατευθύνεται στην παραλία και προχωρά κόντρα στον ήλιο. Μονόλιθος Beach Bar and Restaurant. Κρατά παγωμένα ποτά. Ακούει τις πιο in μουσικές. Κάνει παιχνίδι με κανό για τους λάτρεις των σπορ. Παιδική χαρά και δωρεάν ξαπλώστρες. Προσφέρει εκλεκτούς μεζέδες και θαλασσινά. Και ένα πλούσιο μενού από του σεφ του Μονόλιθος. Διατίθεται και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Πολυχώρος Μονόλιθος. Στο 4ο χιλιόμετρο Αμφιλοχίας Βόνιτσας. Μονόλιθος. Συχνάζει δίπλα στο κύμα και κάνει το καλοκαίρι σου συναρπαστικό.
19: Κλείσε τα μάτια και φαντάσου.
20: Τι να φανταστώ?
19: Μια πίτσα που σε ταξιδεύει στην Ιταλία, ζυμαρικά με υπέροχες σάλτσες, φτιαγμένα με μεράκι.
20: Αχ, αυτό είναι το Σότο Σόπρα, ε!
19: Ακριβώς. Πίτσες που λιώνουν στο στόμα, ζυμαρικά που ξεπερνούν κάθε φαντασία και μαγειρευτά που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά.
20: Και για τα μικρά μας?
19: Αυτό είναι το καλύτερο. Έχουν και παιδικό μενού.
21: Σότο Σόπρα. Ιδανικός προορισμός για μικρούς και μεγάλους.
19: Ξενοπολού 15, απέναντι από την παιδική χαρά Δημοτικού Πάρκου Αγρινίου.
22: Benvenuto al vero gusto d'Italia. Καλώς ήρθατε στην αυθεντική γεύση της Ιταλίας.
19: Και τα Σαββατοκύριακα, ανοιχτά και το μεσημέρι, με λαχταριστά μαγειρευτά. Λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση.
23: Έχετε δυσκολία στην επικοινωνία γιατί δεν ακούτε καθαρά αυτά που σας λένε? Ανεβάζετε πολύ την ένταση της τηλεόρασης? Δώστε λύση στο πρόβλημά σας με ακουστικά βαρικοϊάς Τσαμπάς. Γνωρίστε και το προηγμένης τεχνολογίας και αόρατο ακουστικό βαρικοϊάς Signia. Ακουστικά βαρικοϊάς Τσαμπάς. Καλέστε μας για επίσκεψη κατοίκων στο 26410-48254 ή επισκεφτείτε μας στο χώρο μας Κύπρου 22 Αγρίνιο. Ακουστικά βαρικοϊάς Τσαμπάς. Με γνώση και εμπειρία από το 1989.
24: Εσύ! Ναι, εσύ που ψάχνεις φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Έλα στη Μάνα Γιο που τα προϊόντα είναι τόσο φρέσκα που μπορεί να τα ακούσεις να σου λένε «Μόλις κόπηκα». Μάνα Γη. Καθημερινά φτάνουν στο κατάστημά μας από ντόπιους παραγωγούς και προμηθευτές καλούδια από όλη την Ελλάδα. Θα βρεις επίσης ποικιλία σε γαλακτοκομικά και πυροκομικά προϊόντα και εκλεκτά είδη παντοπολίου για τις καλύτερες μαγειρικές δημιουργίες. Μάνα Γη. Αγρίνιο, πλατεία 3 Φανάρια. Διανομή κατοίκων μέσω e-food ή καλώντας το 26410 57636. Ακολούθησέ μας και στο Instagram Μάνα Γη Delicatessen για να ενημερώνεσαι συνεχώς για τις παραλαβές της ημέρας. Μάνα Γη, η πιο φρέσκια και ποιοτική μαναβική της πόλης.
0: Κρεοπωλείο το πρώτο. Κόσιβας Meat. Κρέατα με άρωμα Ελλάδας.
2: Για εμάς ο καφές δεν είναι απλά ένα ρόφημα. Είναι ολόκληρη φιλοσοφία. Kappa Imports. Δημιουργούμε τη δική μας κουλτούρα στον καφέ. Συνεργασία με τα κορυφαία brands TAF και Danese. Αλλά και το δικό μας brand. Καφέ Kappa. Kappa Imports. Εξυπηρετούμε καταστήματα εστίασης και καφέ σε Ετώλα, Καρνανία, Πρέβεζα, Λευκάδα και σε όλη την Ελλάδα για τον καφέ Kappa. Επισκεφτείτε μας στο Πανετόλιο, Χαριλάου Τρικούπη 3 και στο www.kappaimports.gr. Τηλέφωνο 26410 50153. Kappa Imports. Η κουλτούρα του καφέ.
3: Πάνω από 55 λεπτά την ώρα. Παίζουμε επιτυχίες.
4: Κάθε ώρα,
3: κάθε μέρα.
4: Madrid,
3: περισσότερες επιτυχίες από ποτέ.

0: 102,7.
1: Πού πας?
2: Περισσότερες επιτυχίες σε λίγα λεπτά.
3: Ρούχα με στυλ. Καμένος Πολ Κριστόφ. Β' Παναγοπούλου 9 στα Καραπανέικα, στο Αγρίνιο. Ανακάλυψε τώρα μοναδικά ρούχα που σχεδιάζονται και ράβονται στο Αγρίνιο, φτάνοντας σε κάθε γωνιά της χώρας. Καμένος Πολ Κριστόφ. Μοναδικές συλλογές με κομμάτια για επίσημες εμφανίσεις και casual, καθημερινά, νεανικά, κλασικά για όλες τις περιστάσεις, για γάμους και βαπτίσεις. Από πολύ μικρά έως πολύ μεγάλα μεγέθη. Για επαγγελματίες σεφ ή για ιατρικά θα βρεις τα πάντα στο Πολ Κριστόφ. Β' Παναγοπούλου 9, Καραπανέικα Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 44054. Καμένος Πολ Κριστόφ. Βρες τώρα και εσύ το στυλ σου.
4: Λογιστικά, φορολογικά, δηλώσεις, υποχρεώσεις, μην τα αφήνεις στην τύχη. Το λογιστικό γραφείο Κολοβός Νίκος στο Αγρίνιο σου προσφέρει ολοκληρωμένες λογιστικές και φοροτεχνικές υπηρεσίες με υπευθυνότητα, εμπειρία και προσωπική φροντίδα. Για επαγγελματίες, επιχειρήσεις και ιδιώτες που θέλουν σιγουριά και σωστή καθοδήγηση θα μας βρεις στη Δημοτζελίου 17 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26410 34342 και 6984 860 849. logicgrow.gr. Γιατί τα οικονομικά σου αξίζουν σωστό συνεργάτη.
5: Αφαιθείτε στη μουσική και απολαύστε τη θάλασσα.
6: Άμμος. All Day Beach Bar, Πάλερος. Ο ιδανικός summer προορισμός. Άμμος. All Day Beach Bar, Πάλερος. Το καλοκαίρι που σου αξίζει.
7: Από το 1982, μία ονειρεμένη γεύση ξυπνά το Αγρίνιο. Το Σεραϊκόν συνεχίζει την όμορφη παράδοση της αυθεντικής μπουγάτσας. Κάθε μέρα, φρεσκοκομμένος καφές, χειροποίητες φωλιάτες, πίτσα, μιλόπιτα, κρουασάν και φυσικά η διάσημη σεραϊκή μπουγάτσα σε κλασικές και νέες γεύσεις. Μην το ονειρεύεσαι, παίρνα απλώς μια βόλτα από το Σεραϊκόν. Αγίου Δημητρίου 10 Αγρίνιο και μέσω e-food. Τηλέφωνο 26410 32125. Σεραϊκόν. Μπουγάτσα αυθεντική, γεύση μοναδική.

0: Επιλέγεις πρόφη για την ασυναγώνιστη ποικιλία.
1: Για την επαγγελματική εξυπηρέτηση.
0: Για το σπίτι, το γραφείο, την επιχείρησή σου.
1: Για τις τιμές και τις προσφορές.
0: Επιλέγεις πρόφη γιατί σου προσφέρει όλα όσα χρειάζεσαι στη μεγαλύτερη και πληρέστερη έκθεση.
1: Τεχνικό σούπερ μάρκετ πρόφη. Η μεγαλύτερη έκθεση επαγγελματικού εξοπλισμού και ειδών σπιτιού. Σε χώρο 1.500 τετραγωνικών μέτρων και τριών ορόφων, σίγουρα θα βρεις αμέτρητες ιδέες και λύσεις που καλύπτουν όλες σου τις απαιτήσεις. Τεχνικό σούπερ μάρκετ πρόφη. Δεύτερο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδρίου. Με άνετο πάρκινγκ.
0: Τηλέφωνο 2645026062.
1: Βρείτε όλα μας τα είδη και τις προσφορές στο www.profilevkada.gr.
0: Πρόφη. Εδώ κερδίζουν όλοι.
2: Είστε έτοιμοι για διασκέδαση έξω από το σπίτι? Στο Ντινόπουλο έχουμε όλα όσα χρειάζεστε για ένα τέλειο καλοκαίρι.
3: Μεγάλη ποικιλία σε είδη θαλάσσης και παιχνίδια παραλίας, αλλά και σε παιχνίδια εξωτερικού χώρου όπως ποδήλατα με σκίαστρο και μπάρα καθοδήγησης, ποδοκίνητα και ηλεκτροκίνητα οχήματα, πατίνια, κούνιες, τσουλήθρες, τραμπάλες, τραμπολίνο και τόσα άλλα.
2: Λοιπόν, γιατί να περιμένετε? Απολαύστε τον ήλιο και τη διασκέδαση.
3: Παιχνίδια Ντινόπουλος, Παναγοπούλου 16, Αγρίνιο.
2: Ας κάνουμε και αυτό το καλοκαίρι αξέχαστο.
1: Για να εμπιστευθείς κάποιον, πρέπει να σου αποδείξει την αξία του. Και εμείς το κάνουμε καθημερινά στην πράξη.
0: Σούπερ μάρκετ Πράξης Λιώτος. Για οικονομία στην πράξη και κέρδος σε κάθε σας αγορά.
1: Ένας σύγχρονος χώρος έτοιμος να σας εξυπηρετήσει.
0: Πάντα με τις μεγαλύτερες προσφορές.
1: Και τις πιο συμφέρουσες τιμές.
0: Στο σούπερ μάρκετ Πράξης Λιώτος θα βρείτε ό,τι σκεφτείτε.
1: Από λαχανικά μέχρι κρέατα.
0: Από γλυκά μέχρι και καλλιντικά.
1: Μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα φρούτα και λαχανικά.
0: Ελληνικά κρέατα και πολλά κρεατοπαρασκευάσματα έτοιμα για μαγείρεμα.
1: Σούπερ μάρκετ Πράξης Λιώτος.
0: Σε Μύτικα, Κάλαμο και Αστακό.
1: Σούπερ μάρκετ Πράξης Λιώτος.
0: Οικονομία και ποιότητα
1: στην πράξη.
4: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
5: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου. Peugeot.
6: Στο Αγρίνιο. Κατσανάκης, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2641-028-311.
7: Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομικά. Όποια σχολή και αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το Έρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά. Γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές. Γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών. Γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών. Δημοτσελίου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το Έρισμα.
8: Θέλεις να ξεκινήσεις τη μέρα σου με έναν εκλεκτό αρωματικό καφέ? Θέλεις ένα δροσιστικό κοκτέιλ μετά τη δουλειά? Ίσως θέλεις κάτι περισσότερο. Νάγκη. Ένας χώρος κομψός, χαλαρός, αληθινά φιλόξενος. Νάγκη. Ηλία Ηλίου και Θέμη Δοσένα, Αγρίνιο. Νάγκη. Η στιγμή σου αποκτά χαρακτήρα.
9: Ψάχνεις το απόλυτο σημείο για προϊόντα ομορφιάς? Στο Κοσμέτικο θα βρεις όλα τα αγαποιμένα μπραντς μακιγιάζ και προϊόντων περιποίησης σώματος και προσώπου. MUA, Cherry Up, Essence, Catrice, Elixir, 16, Wabi, My 7 Days. Βρείτε ακόμα ημιμόνιμα βερνίκια, αρώματα τύπου, stylish τσάντες και αξεσουάρ, αλλά και τα μοναδικά παιδικά καλλιντικά μαρτινέλια και σετ δώρων. Ανακάλυψε την εμπειρία Κοσμέτικο στην Παϊπά 3 Αγρίνιο. Κοσμέτικο. Όλη η μαγεία των καλλιντικών σε ένα μέρος.
10: Μανικιούρ, πεντικιούρ, περιποίηση με κολαγόνο. Terracotta Nails. Με τη φροντίδα των δικών μας προϊόντων Terral. Τώρα, δύο καταστήματα στο Αγρίνιο. Το νέο μας σημείο στη Σαλάκου 2 και το αγαπημένο στην Bye Bye 26. Terracotta Nails. Ιωαννινά, Αγρίνιο, Πάτρα. Η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά. Κάνε κράτηση στη Google. Terracotta Nails Αγρίνιο. Κάντε κράτηση online.
11: Μελένιε, το ξέρεις ότι η παιδική μόδα βασίζεται σε αρχές στυλ, άνεσης και ποιότητας?
12: Σπιρτουλί, στρομφολογίες. Εγώ θέλω απλά να ντύνομαι σούπερ μοδάτος.
13: Στρομφάκια μου, μην αγχώνεστε καθόλου. Το καλύτερο ντύσιμο είναι στο Παπαγκαλίνο Center.
1: Παπαγκαλίνο Center. Εκεί όπου η παιδική μόδα ζωντανεύει από 0 μηνών έως 16 ετών.
14: και με πακέτα βάπτισης από 250 ευρώ.
11: Παπαστρούμφ, και το στρουμφομωρό!
13: Θα το βαφτίσουμε και θα πάρουμε στρούμφο φανταστικό πακέτο βάπτισης από το Παπαγαλίνο.
14: Παπαγαλίνο Center, Παπαστράτου 18, Αγρίνιο.
13: Θυμηθείτε, κανένα παιδάκι χωρίς στυλ.
15: Μέγιστη απόδοση, εγγυημένη ποιότητα, αξιόπιστη επιλογή. Για εσάς που δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο, Κοντοπάνω Σέρβις. Εξειδικευμένες υπηρεσίες και εγγυημένο σέρβις κάθε τύπου οχημάτων. Αποτελεσματικός έλεγχος, συντήρηση, ανταλλακτικά και εργασίες επισκευής. Θα μας βρείτε στο 3ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας, Κόμβος Αμαλίας. Τηλέφωνο 2641055895. Κοντοπάνω Σέρβις. Κορυφαία ποιότητα για μέγιστη ασφάλεια.
16: Κάθε μέρα μία νέα πρόκληση. Κάθε ήττα ένα μάθημα.
17: Κάθε νίκη μία επιβεβαίωση. Fight Academy Καψιμάλης. Εδώ δεν έρχεσαι απλώς να προπονηθείς. Εδώ μαθαίνεις να ξεπερνάς τα όρια σου.
16: Fight Academy Καψιμάλης. Γυμναστικός σύλλογος Ηρακλής.
17: Κρατικά αναγνωρισμένο στα αθλήματα. Πυγμαχία για αυτοπεποίθηση και πειθαρχία. Παγκράτιο MMA.
16: Kickboxing. Brazilian Jiu-Jitsu. Τμήματα παιδικά. Γυναικεία, ενηλίκων και αγωνιστικά τμήματα.
17: Διδάσκει ο πτυχιούχος προπονητής Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού πρώτου επίπεδου Καψιμάλης Γεώργιος.
16: Βρείτε μας Μιχαλακία 30, Αγρίνιο. Fight Academy Καψιμάλης. Όταν η δύναμη σε καλεί, εσύ απαντάς.
12: Γιώργο, χρειάζομαι επιγόντως ελαστικά για το αυτοκίνητο. Πού να πάω?
18: Καλά, και το ρωτάς. Φυσικά στο Καραδήμα, πού αλλού?
19: Ελαστικά Καραδήμας. Η νούμερο 1 επιλογή σας στα ελαστικά, στις άντες και τις αναρτήσεις. Εγγύηση, ποιότητα, αξιοπιστία με τις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
20: 40 χρόνια ο επαγγελματίας που εμπιστεύεσαι.
19: Ελαστικά Καραδήμας. Η νούμερο 1 επιλογή. 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2641050008.
21: Ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
22: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
21: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
22: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
21: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
22: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
21: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μη αλλίωση των χρωμάτων.
22: Σύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
21: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
22: Δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
21: Τηλέφωνο 2641091760.
22: Κινητό 6945-3627-08.
21: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.

0: Smart Radio. Τι ώρα έρχεται ο δάσκαλος του καράτε, The Cat Dan. Hot days, cold jokes.
1: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
2: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan. Το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Swan. Ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
0: 16ο Athens Open Air Film Festival Powered by Day. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival Powered by Day. Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Πληροφορίες aoaf.gr.
1: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: 100 λεπτά.
1: Πού πας?
0: Περισσότερες επιτυχίες σε λίγα λεπτά.
2: Υπάρχουν τόποι που δεν φιλοξενούν απλώς ανθρώπους. Φιλοξενούν την ίδια την ιστορία. Ιστορικό αρχοντικό ράγκου από το 1875. Σήμερα δίνουμε ξανά ζωή σε αυτόν τον μοναδικό χώρο, μετατρέποντας την ιστορία σε μια ξεχωριστή εμπειρία φιλοξενίας.
3: Έτος 1875. Μεσογειακές γεύσεις, εκλεκτές πρώτες ύλες, επιλεγμένες ετικέτες κρασιών και δημιουργικά κοκτέιλς. Σε μια ατμόσφαιρα που συνδυάζει την αυθεντικότητα με τη σύγχρονη αισθητική.
2: Έτος 1875. Εκεί όπου κάθε τραπέζι έχει μια ιστορία να διηγηθεί και κάθε επισκέπτης γίνεται μέρος της. Στην καρδιά της Παλέρου, στο ιστορικό αρχοντικό ράγκου.
3: Έτος 1875. Ζήστε την εμπειρία.
4: Ετοιμαστείτε για τη μεγαλύτερη έκπληξη του φετινού καλοκαιριού.
5: Aquapark Πάλερος. Για μικρούς και μεγάλους, για μοναδικές στιγμές δράσης και διασκέδασης στη θάλασσα. Με θαλάσσια παιχνίδια και δραστηριότητες που ξεχωρίζουν. Amos All Day Beach Bar, Πάλερος. Απολαύστε το καλοκαίρι σας.
6: Φέτος, ακόμα περισσότερες νεροεκπλήξεις με νέα φουσκωτά και παιχνίδια στο νερό. Για παιδιά από 4 ετών.
7: Γυροδικείο!
8: Γυροδικείο! Το μόνο όνομα που χρειάζεται να θυμάσαι όταν πεινάς. Τερτσέτη 16, έναντι δικαστηρίων Αγρίνιο.
9: Εσπρέσο. Όχι, όχι, καπουτσίνο. Όχι, φρέντο.
10: Τυρόπιτα.
9: Ή μήπως κρουασάν.
10: Α, δεν αντέχω άλλο.
11: Ηρέμησε. Στο καφεδρομείο δεν υπάρχουν λάθος επιλογές. Καφεδρομείο, ο αγαπημένος σου καφές Μπουόντι και απολαυστικές φωλιάτες take away και delivery. Με happy hour καθημερινά από τις 2 έως τις 4.
12: Καφεδρομείο, Γιώτα Παπαϊωάννου 30, απέναντι από τον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου. Παραγγελίες μέσω e-food ή στο 26410-31800.
11: Καφεδρομείο, το δίλημα τελειώνει, η απόλαυση αρχίζει.
13: Στην πλατεία Καραπανέικα πηγαίνεις για πολλούς λόγους.
14: Για να βρεις νέο υπολογιστή ή να επισκευάσεις τον παλιό.
13: Να πληρώσεις τους λογαριασμούς σου ή να μεταφέρεις χρήματα.
14: Γιατί όταν επισκέπτεσαι το PC Service Γρίβας, τελειώνεις όχι μία, αλλά αμέτρητες δουλειές.
13: Έχεις εξειδικευμένο σερβις, αναβάθμιση, φορμάτ υπολογιστών, ηλεκτρολογικό σχέδιο είδε, κάνεις πληρωμές, αιτήσεις ΑΣΕΠ και φυσικά συγκρίνεις τιμές για παροχή ρεύματος για να βγαίνεις πάντα κερδισμένος.
14: Γρίβας PC Service. Δίκτυο συνεργατών Energy. 50 μέτρα από την πλατεία Καραπανέικα. Β' Παναγοπούλου 5, Αγρίνιο. Περισσότερα στο 26410-52261.
13: Γρίβας PC Service και βγαίνεις πάντα κερδισμένος.
14: Προσφορά φορμάτ υπολογιστή από 30 ευρώ.
15: Αν το καλοκαίρι ήταν σαν τα σεντόνια μας, θα έμενε για πάντα. Στις καλοκαιρινές εκπτώσεις της Κέντια ανανέωσε το σπίτι σου με χρώματα, σχέδια και υφές που φέρνουν το καλοκαίρι σε κάθε χώρο. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για το υπνοδωμάτιο, το μπάνιο και κάθε γωνιά του σπιτιού. Και για τις εξορμήσεις σου, ανακάλυψε την καλοκαιρινή συλλογή μας Κέντια Beach. Εποφελήσου τώρα από τις καλοκαιρινές εκπτώσεις της Κέντια. Κέντια. Για πάντα.
16: Ρε Κώστα, αν την Δευτέρα έχω προσφορά την 98 οκτανίων βενζίνη στην τιμή της απλής και την Τρίτη το ενισχυμένο πετρέλαιο κίνηση στην τιμή του απλού, τι έχω?
17: Ε, τι έχεις ρε Μαρία?
16: Ε, τι έχω? Το πρατήριο BP Πετσάβας έχω ρε Κώστα.
17: Α, τόσο απλά.
16: Πρατήριο BP Πετσάβας, στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Άρτας, στον κόμβο Σταδίου.
18: Λύση με τρεις συλλαβές. Πετσάβας.
19: Σκέψου περισσότερα από 40.000 προϊόντα. Σκέψου τα πάντα για το σπίτι, τον κήπο, το αυτοκίνητο, την επιχείρησή σου. Σκέψου να έχεις ό,τι χρειάζεσαι σε τιμές που θέλεις. Σκέψου πρακτικά. Πρακτικά Χολέβας ΑΕ. 35 χρόνια με αμέτρητα είδη για κάθε σου ανάγκη. Με εξουσιοδοτημένο χώρο των προϊόντων Βίκο και Χορέκα με τη μεγαλύτερη ποικιλία στο νομό. Πρακτικά Χολέβας ΑΕ. Σκέψου πρακτικά. Αγόρασε πρακτικά. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, Αγρίνιο. Και online στο practica.com.gr.
20: Ξυπνάς το πρωί και θες τον τέλειο καφέ? Ή μήπως χρειάζεσαι ένα boost στη μέση της ημέρας?
1: Στο 4Oz Espresso Bar έχουμε αυτό που ψάχνεις. Απολαυστικός καφές με ένα τηλέφωνο στο 26410-59624. Ο αγαπημένος σου καφές κατευθείαν στην πόρτα σου. Ή έλα σε εμάς, πλατεία Χατζοπούλου και Δαγκλή Γωνία, Αγρίνιο. 4Oz Espresso Bar. Γιατί η μέρα σου αξίζει κάτι καλύτερο.
7: Ήχος που σε συγκλονίζει. Φως που σε ταξιδεύει. Εμπειρία που μένει. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Ηχητικές καλύψεις, φωτισμός, διοργάνωση εκδηλώσεων και εντυπωσιακά μουσικά σχήματα για συναυλίες, συνέδρια, γάμους και κάθε στιγμή που αξίζει το καλύτερο. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Κλείσε τώρα την εκδήλωσή σου. Τηλέφωνο 6974-22-6075. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Η εμπειρία αρχίζει εδώ.
21: Όχι επειδή είμαι μεσήτρια, αλλά τόσο σύγχρονο σπίτι δεν θα ξαναβρείτε.
22: Μάλιστα. Και αν ψάχνω κάτι, μου λέει που είναι.
21: Όχι.
22: Και αυτό το λέτε σύγχρονο.
21: Είναι όμως τρομερά ασφαλές. Είναι αγερμοί, πόρτες ασφαλείς.
22: Και αν δεν έχω δει κάποιον που έρχεται από τη γωνία του μπάνιου, αποτρέπει τη σύγκρουση.
21: Μα.
22: Τότε τι ασφαλές.
21: Η χώρη του όμως.
22: Η χώρη λέει. Συγγνώμη. Το Hyundai Kona το έχετε υπόψη σας.
23: Λογικό να συγκρίνεις, αφού σε ένα Kona μπορείς να κάνεις τα πάντα. Με υβριδικό και ηλεκτρικό κινητήρα. Νέο Hyundai Kona. Από 22.990 ευρώ. Όλα είναι δυνατά.
24: Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Hyundai, Αφή Παπαχρήστου. Ελάτε να δείτε από κοντά τα νέα μας μοντέλα στην έκθεσή μας, στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου 56. Αγρίνιο.
25: Για την αγορά του επαγγελματικού σας εξοπλισμού υπάρχουν δύο λύσεις. Ή να κουράζεστε ψάχνοντας, ή να πάτε κατευθείαν στη μεγαλύτερη έκθεση της περιοχής μας. Κουρκούτας, με 40 χρόνια εμπειρία, με τη συνεργασία των μεγαλύτερων εργοστασίων, με την καλύτερη εξυπηρέτηση, με τις καλύτερες τιμές, με τις μεγαλύτερες ευκολίες πληρωμής. Κουρκούτας, για επαγγελματικά ψυγεία όλων των τύπων, για κρεατομηχανές, ζυγαριές, ηλεκτρικές ψυσταριές, για πλυντήρια πιάτων και συστήματα εξαερισμού, για την μεγαλύτερη ποικιλία επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας, στο 4ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 23-382 στο Αγρίνιο.
26: Το λοιπόν, ένα είναι το σίγουρο. Ξεροσφύρι, το κρασάκι δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινώς θέλει το μύρι του. Τι εστι μύρις? Έλα, δεν θέλω τέτοια. Μύρις ίσον ζουμερά κρεατικά, όπως γύρος χοιρινό στεκοτόπουλο, μπιφτεκάκια και κεμπακάκια, κοντοσούβλι, γουρουνόπουλο, κοτόπουλο και αρνί ψητό και φυσικά μεζεκλίκια σούβλας. Για όλους έχει ο Μύρις. Στο Συντριβάνι, δίπλα στη ΔΕΗ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-30-037. Fast Food Μύρις. Ο Έλληνας το θέλει το μεζεδάκι του.
27: Δεν είναι απλά ένα ωραίο ψωμί. Δεν είναι απλά ένα νόστιμο κέικ. Δεν είναι μόνο ένα σιροπιαστό γλυκό. Είναι πολλά περισσότερα. Είναι μεράκι. Είναι αγάπη. Χειροποίητες γευστικές δημιουργίες από τα καταστήματα Κουτέρης Bakery. Καφές, σφολιάτες, κρύα σάντουιτς, μπισκότα, κουλούρια, όλα τα είδη αρτοποιίας, γλυκά και προϊόντα ζαχαροπλαστικής. Κουτέρης Bakery. Χειροποίητες δημιουργίες από εμάς για σας.
28: Βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε σχολικές τσάντες, χαρτικά, είδη γραφής, βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία, ό,τι χρειάζεστε για το σχολείο, αλλά και για το γραφείο. Θεστιαίων 5, Αγία Βαρβάρα Γρίνιο. Τηλέφωνο 26410-28-932. E-shop www.propedia.gr.
29: Electron Volt. Για ιδιώτες και επαγγελματίες, για το πιο μικρό ή μεγάλο έργο, η μεγαλύτερη γκάμα σε ηλεκτρονικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Μεγάλη τεχνογνωσία και εξειδίκευση στην τεχνολογία LED. Λάμπες, τεράστια γκάμα σε φωτιστικά εσωτερικού-εξωτερικού χώρου, μελέτες χώρου αλλά και εγκαταστάσεις σε συνεργασία με έμπειρο τεχνικό προσωπικό. Για ό,τι μπαίνει στην πρίζα, Electron Volt γουρνάρει Στάνος. Σουλίου 27, Αγρίνιο. Και στα τηλέφωνα 26410-55-829 και 6984-6965-82.
30: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών. Μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών. Τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2635051643.
0: Όλα γύρω μας αλλάζουν. Εξελίσσονται. Αναβαθμίζονται. Το ίδιο και εμείς. Σαράκης Best Electric. Μας γνωρίζετε και μας επιλέγετε χρόνια τώρα γιατί είμαστε πάντα δίπλα σας. Με συνέπεια, εξυπηρέτηση και τη μεγαλύτερη ποικιλία σε έναν άνετο και σύγχρονο χώρο. Σαράκης Best Electric. Εδώ θα βρείτε ηλεκτρονικές συσκευές, κλιματισμό, κινητή τηλεφωνία και φυσικά τα όργανα γυμναστικής Horizon και Mextrix. Με πλάνο δόσεων και άτοκες δόσεις ανεξαρτήτου τιμής. Δωρεάν μεταφορά και εγκατάσταση. Σαράκης Best Electric. Χαριλάου Τρικούπη 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-31-482. Επισκεφτείτε μας και στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα sarakispavlaishop.gr. Πάντα δίπλα σας, υπεύθυνα.
2: Η εταιρεία Αφίκα Ραγκούνι αποτελεί την πιο αξιόπιστη λύση για αγορά ζωοτροφών σε όλη τη Δυτική Ελλάδα αλλά και την Ήπειρο. Η μόνη που σέβεται, στηρίζει αλλά και καθοδηγεί τον κτηνοτρόφο με γνώμονα την αλήθεια. Με τα προϊόντα μας καθημερινά εκτρέφονται χιλιάδες ζώα με στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας των κτηνοτροφικών μονάδων, βοηθώντας με αυτόν τον τρόπο να κοιτάζουμε το μέλλον με αισιοδοξία. Στο χώρο μας θα βρείτε ζωοτροφές εγωπροβάτων, βοοειδών και οικόσιτων ζώων. Οι ζωοτροφές Αφή Καραγκούνι διαθέτουν μεγάλη ποικιλία σε δημητριακούς καρπούς. Θα τα βρείτε όλα στο 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας και στο 26410-26003. Ζωοτροφές Αφή Καραγκούνι. Η ποιότητα στην τροφή.
3: Πάνω από 55 λεπτά την ώρα παίζουμε επιτυχίες.
4: Κάθε ώρα,
3: κάθε μέρα.
4: Μαντρίδιο.
3: Τώρα περισσότερες επιτυχίες από ποτέ.

Έχει smartphone. Τώρα ο αγαπημένος σου σταθμός, ο Mad Radio 107, μπορεί να είναι παντού και πάντα μαζί σου. Κάνε τη smart κίνηση. Κατέβασε δωρεάν την εφαρμογή Mad Radio 107 από το Play Store για Android και πάρε το Mad Radio 107 μαζί σου, όπου κι αν πας.

0: 100 λεπτά.
1: Πού πας?
0: Περισσότερες επιτυχίες σε λίγα λεπτά.
2: Μέχρι τώρα, στην κεντρική πλατεία του Αγρινίου, ερχόσουν για καφέ. Αλλά κάτι να φας? Δύσκολο. Τώρα, δίπλα από το καφέ Original, άνοιξε η νέα κρεπερή Original. Αυτό που έλειπε από την πλατεία. Ανοιχτά από το πρωί, με επιλογές για πρωινό και συνεχίζουμε όλη μέρα μέχρι αργά το βράδυ. Απολαύστε κρέπες, γλυκές και αλμυρές, μπέργκερς, σάντουιτσες, pancakes, βάφλες και ομελέτες. Τώρα η βόλτα στην πλατεία γίνεται πιο απολαυστική. Και το καλύτερο, αναλαμβάνουμε εκδηλώσεις και πάρτι για να κάνετε κάθε στιγμή ξεχωριστή και γευστική. Original Creperie, στην κεντρική πλατεία Αγρινίου. Επιτέλους, φαγητό στην πλατεία.
3: Το ρουτ σουβλάκι δεν είναι απλά φαγητό. Είναι ένα ταξίδι γεύσεων. Και κάθε φορά ξέρεις πως θα επιστρέψεις για να απολαύσεις ζουμερό κρέας, υλικά premium ποιότητας, τα πιο γευστικά σουβλάκια και το διάσημο κοτομπριζολάκι σε πίτα ή μερίδα. Δοκιμάστε και την ανάλαφρη τορτίγια με χαλούμι.

0: Ρουτ σουβλάκι. Λουριό του 2, Αγρίνιο. Ρουτ. Γιατί η γεύση δεν είναι απλώς φαγητό. Είναι εμπειρία. Delivered by eFood.
1: Στο ρυθμό της πόλης υπάρχουν στιγμές που ζητάς κάτι πραγματικά καλό. Κάτι που σε ανεβάζει. Coffee Mind. Καφές προσεγμένος, αρωματικός, φτιαγμένος με την τέχνη που του πρέπει. Συνδυάστε τον με εκλεκτά σνακ και σάντουιτς. Coffee Mind. Coffee Mind. Αφών Κέντρου. Delivery 26 41 30 19 01. Η premium εμπειρία στην καθημερινότητά σου. Όταν η καθημερινότητα τρέχει, χρειάζεσαι ένα σημείο που τα έχει όλα. Σιλκόι στη Νέα Αβόρανη. Η στάση που αξίζει να κάνεις για καύσιμα υψηλής ποιότητας, πλυντήριο αυτοκινήτων για να λάμπει το όχημά σου, πετρέλαιο θέρμανσης για το σπίτι, μίνι μάρκετ για ό,τι χρειάζεσαι και φυσικά καφέ για να συνεχίσεις τη μέρα σου με ενέργεια. Σιλκόι στη Νέα Αβόρανη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 33 155. Όλα όσα χρειάζεσαι σε μία στάση.
2: Έσπασε το τζαμάκι στο κινητό σου. Έλα στο Gadget. Γιατί να δίνεις 10, 15 ή 20 ευρώ, αφού στο Gadget τα full τζαμάκια premium ποιότητας και οι θήκες για κινητά κοστίζουν μόνο 5 ευρώ. Gadget. Κύπρου 15, Αγρίνιο. Για να μην τα πληρώνεις ακριβά.
3: Ελωμάς. Ανακαλύπτεις χαμηλές τιμές.
4: Καροτέν Family 9,98. Τένα Punch Plus Large 14 τεμάχια 8,80. Νταβ. Όλα τα αφρόλουτρα 2,65.
5: Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
6: Μόνο στα Supermarket Πριτσούλης. Supermarket Πριτσούλης. Κοντά σας με 4 καταστήματα. Γοργοποτάμου 20, Εθνικής Αντιστάσεως 65, Αγίου Χριστοφόρου 1 και τώρα με νέο κατάστημα στη Δαγκλή 30.
7: Καλοκαίρι σημαίνει ήλιος, παρέα και ένας παγωμένος καφέ στο χέρι.
8: Στο Nike Καφέ, η μέρα σου ξεκινά με άρωμα φρεσκοκομμένου καφέ και συνεχίζεται με δροσερά ροφήματα που σε ακολουθούν παντού. Καφές με νερό, μόλις 1,5 ευρώ. Πάμε για έναν Άκη.
7: Άκης Καφέ, όλη η δροσιά του καλοκαιριού στο χέρι σου.
9: Άκης Καφέ, σε 4 σημεία στο Αγρίνιο.
8: Πάμε για έναν Άκη.
10: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Νέο. Μαζί χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης για να βάλουμε γερά θεμέλια στη γνώση. Μαθήματα γυμνασίου και λυκείου για θεωρητικές, θετικές και τεχνολογικές επιστήμες από ένα άριστο επιτελείο καθηγητών με πλούσια εκπαιδευτική εμπειρία. Τμήματα θεωρητικής κατεύθυνσης Β' και Γ' λυκείου με υπεύθυνη σπουδών την Μαριάννα Κύρκου. Με 25 χρόνια διαδρομή στον χώρο. Αναλυτική μεθοδολογία και πρωτότυπες τεχνικές προσέγγισης του αγνώστου κειμένου. Ολοκλήρωσε τις ύλες γραμματικής και συντακτικού των λατινικών από τη Β' Λυκείου. Ομοιογενή τμήματα έκθεσης για υποψήφιους νομικής, ιατρικών και πολυτεχνικών σχολών. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Νέο. Δημοτσελείου 31, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 33 330. Στόχος μας, η επιτυχία σας.
11: Για ό,τι ανάβει, για ό,τι δροσίζει, για ό,τι ζεσταίνει, για ό,τι φωτίζει, για ό,τι μαγειρεύει, για ό,τι πλένει, Mega Electric Καραχρήστος. Όλα τα ηλεκτρικά είδη σε τεράστια ποικιλία, απίθανες τιμές και ασύγκριτη εξυπηρέτηση. Και για τα μας του καλοκαιριού, κλιματιστικά, ψυγεία, ανεμιστήρες, ψυγειοκαταψύκτες, σε μεγάλη ποικιλία και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Και για ανακύκλωση συσκευών, μην ψάχνεις, συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Ανακυκλώνω Αλλάζω Συσκευή. Mega Electric Καραχρήστος. Μέλος του ομίλου Mega Euronics. Γοργοποτάμου 6, Αγρίνιο. Είσοδος και από Πανοπούλου στον πεζόδρομο. Τηλέφωνο 26410 58 528. Για ό,τι χρειάζεσαι.
12: Ορίστε η ποικιλία για το κρασάκι μας.
13: Που αυτή δεν είναι ποικιλία. Είναι υπερπαραγωγή. Φέτα, γραβιέρα, τυροκαυτερή, όλα ένα και ένα.
12: Από το κατάστημα Βασιλείου τα πήρα. Σ' αρέσουν πολύ, ε.
13: Αν μ' αρέσουν, λέει, δοκίμασε κι εσύ.
12: Άμα προλάβω.
14: Τυροκομικά Βασιλείου.
15: Συνεχίζουμε την παράδοση εδώ και 92 χρόνια και προσφέρουμε γεύσεις που γίνονται ανάρπαστες.
14: Βρείτε μας Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 12 και δεύτερο κατάστημα Σπύρου Τσικνιά 19.
15: Τυροκομικά Βασιλείου. Γεύση και παράδοση από το 1932. Λογαριασμοί, προσφορές, αποδείξεις, γραφειοκρατία. Μη σπαταλάτε πολύτιμο χρόνο και ενέργεια για τη διαχείριση της πολυκατοικίας. Αφήστε την στους ειδικούς. Delta Clean. Διαχείριση, καθαρισμοί κτηρίων και πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, τεχνική υποστήριξη πολυκατοικιών. Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση από το 2005. Επαγγελματική εξυπηρέτηση και συνέπεια στο Αγρίνιο. Delta Clean. Υπεύθυνος Δερβίσης Ηλίας. Παναγοπούλου 23α, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6946-112-402. Delta Clean. Εμπιστευτείτε τη διαχείριση στους επαγγελματίες.
16: Την ώρα που οι περισσότεροι απλά ψήνουν τα έτοιμα, υπάρχει κάποιος που πιάνει την παράδοση από την αρχή. Just Handmade.
17: Το coffee baker που κάνει ό,τι λέει το όνομά του. Χειροποιείται ζύμες για τις αυθεντικότερες πίτες και πιτάκια. Κοτόπιτα, μανιταρόπιτα και πιπερόπιτα με χειροποίητο παραδοσιακό φύλλο. Και άλλες επιλογές σε κριτσίνια, μπάρες, μπισκότα.
16: Όλα χειροποίητα. Just Handmade. Υπογράφουμε με τις χειροποίητες δημιουργίες μας και τα τραπέζια, τα πάρτι, τις εκδηλώσεις σου.
18: Just Handmade. Παϊμπά 13, Αγρίνιο. Just Handmade. Κορυφαία ποιότητα και γεύση.
19: Μαράκι, καλημέρα. Έφτιαξα καφέ, έλα.
20: Δεν προλαβαίνω. Έχω να μαγειρέψω ψαράκια για μας και να δω τι θα φτιάξω στα παιδιά. Βλέπεις, το ψάρι δεν το τρώνε.
19: Εγώ πάλι ανακάλυψα το Fish Bar και ξέγνιασα. Παίρνω φρέσκα ψάρια από τον μπάγκο για το σπίτι, καθαρισμένα, και όταν δεν έχω χρόνο, με ένα τηλεφώνημα έρχονται είτε ομά είτε ψημένα στα κάρβουνα. Και φυσικά, απόλαυση στο χώρο του Fish Bar.
21: Εστιατόριο Ιχθυοπολείο Fish Bar. Πλατεία Καραπανέικα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22122. Ιδανική επιλογή και για την περίοδο της νηστείας.
19: Και κάθε Παρασκευή, Sushi Night. Fish Bar. Ψάρι αλλιώς. Διακριτική εξυπηρέτηση και για ιδιαίτερες οικογενειακές περιστάσεις.
22: Ωχ, πάει το μπαμπρίς. Ποιος τον ακούει τώρα?
23: Γυναίκα, τι έπαθε το αμάξι?
22: Δεν έφταιγα εγώ. Μη συγχύζεσαι, σαν καινούριο θα γίνει. Θα το αναλάβει ο Γρηγόρης, που συνεργάζεται με την Glass Fit για κάλυψη όλων των ασφαλιστικών εταιριών.
23: Αν είναι ο Γρηγόρης...
24: Παρμπρίζ, κρυστάλλα αυτοκινήτου, Γρηγόρης. Αντιλιακές μεμβράνες Λουμάρ με πιστοποίηση κταίου στις καλύτερες τιμές της αγοράς και γραπτή εγγύηση εφόρου ζωής.
22: Ξεθάμπωμα φαναριών και τοποθέτηση ειδικής μεμβράνης για να μην ξαναθαμπόσουν.
24: Διάλεξε το χρώμα που θες και έλα σε εμάς για ολικό ντύσιμο αυτοκινήτου.
22: Αλλάζει και το χρώμα?
24: Φυσικά. Διάλεξε χρώμα και ο Γρηγόρης θα σου ντύσει όλο το αυτοκίνητο.
22: Μιχαήλ Γερνά 8, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55720 και στο Facebook. Παρμπρίζ Γρηγόρης.
23: Να είναι καλά ο Γρηγόρης.
25: Νέες νανοκεραμικές μεμβράνες Lumart. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος νομού έτολο ακαρνανίας.
26: Σε ταλαιπωρεί το βάρος σου? Σε προβληματίζει η διατροφή του παιδιού? Είσαι έγκυος? Στη διατροφή μπορούμε μαζί. Σοφία Πετρίδη, διαιτολόγος-διατροφολόγος. Πάμε να φτιάξουμε μαζί μια εξατομικευμένη διατροφή για απώλεια βάρους βάσει των δικών σου μοναδικών αναγκών. Σοφία Πετρίδη, διαιτολόγος-διατροφολόγος. Βότση 4, Αγρίνιο. 6949-308-202. Σοφία Πετρίδη, ας πάρουμε τα πράγματα σωστά από την αρχή. Αυτή τη φορά μαζί.

0: 102,7.
1: Πού πας?
2: Περισσότερες επιτυχίες σε λίγα λεπτά.
3: Γη, ρο,
4: δικείο.
5: Γυροδικείο.
6: Γυροδικείο.
5: Το μόνο όνομα που χρειάζεται να θυμάσαι όταν πεινάς. Τερτσέτη 16, έναντι δικαστηρίων Αγρίνιο.
7: Κοίτα ψηλά, βλέπεις εκείνο το μικρό βασίλειο από φως? Είναι ένα μέρος όπου τα παιδιά μαθαίνουν παίζοντας, με πλούσιο δίγλωσσο πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης, μουσική, χορό, θεατρικό παιχνίδι και STEM για μικρούς εξερευνητές. Με παιδοψυχολόγο για υποστήριξη στην προσαρμογή, projects και θεματικές εβδομάδες που κάνουν τη φαντασία να πετάει.
8: Και πού είναι αυτό το βασίλειο, Γιγιάκα?
7: Δεν είναι μακριά, είναι εδώ. Λέγεται «Οι Φραουλίτσες» και κάθε μέρα ανοίγει την πόρτα του στη μαγεία.
9: Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός «Οι Φραουλίτσες». Αγρίνιο, οδός Ηρακλήτου, Γιανούζη.
7: «Οι Φραουλίτσες», το πιο γλυκό ταξίδι της παιδικής φαντασίας.
10: Ξύπνησες, ώρα για Νόμπελ. Καφές, σφολιάτες, σνακς, όλα στο χέρι. Γρήγορα, φρέσκα, καθημερινά. Νόμπελ Καφέ, Ηρώων Πολυτεχνείου και Παλαιολόγου 2 στο Αγρίνιο. 2641-028-028. Δώσε την παραγγελία σου τώρα και έρχεται στην πόρτα σου.
11: Κέντρο Ξένων Γλωσσών, Κορίνα Οικονόμου.
12: Το σχολείο που βοηθά όλους τους μαθητές στην άριστη γνώση και χρήση της αγγλικής γλώσσας.
11: Κέντρο Ξένων Γλωσσών, Κορίνα Οικονόμου. Το σχολείο το οποίο σέβεται τον αγώνα μαθητών και γονέων και προσαρμόζεται στις οικονομικά δύσκολες εποχές.
12: Θα μας βρείτε στο κεντρικό σχολείο Σπύρου Τσικνιά 48 και στο παράρτημα Μάνου Κατράκη 19. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-39-350. Διεύθυνση σπουδών Κορίνα Οικονόμου. Πτυχιούχος Αγγλικής Φιλολογίας, San Francisco, USA.
13: Νέο παράρτημα, Θεοτοκοπούλου 10, περιοχή Νέος Άγιος Χριστόφορος.
14: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Μαξιλάρια από μαλλί, ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα, καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410-32023. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
15: Το μέλλον δεν προβλέπεται. Σχεδιάζεται. Στο Φροντιστήριο Πρωτοπορία στηρίζουμε κάθε μαθητή με υπευθυνότητα, εμπειρία και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Γυμνάσιο, λύκειο, ΕΠΑΛ αλλά και απόφοιτοι που διεκδικούν το επόμενο βήμα στις σπουδές και την καριέρα τους. Επαγγελματικός προσανατολισμός και συμβουλευτική σταδιοδρομίας. Γιατί το αύριο είναι επιλογή. Και τώρα ένα ξεχωριστό προνόμιο για τους μαθητές της Α Λυκείου. Αν είσαι πρώτος ή πρώτη στα διαγνωστικά τεστ της Α Λυκείου, κερδίζεις δωρεάν φίτηση για έναν ολόκληρο χρόνο. Θερινή προετοιμασία από 15 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου. Έναρξη χειμερινών μαθημάτων 1 Σεπτεμβρίου. Εκπαιδευτικός όμιλος Πρωτοπορία. Πορεία πρωτιάς. Τηλέφωνο 26410-48-284 και στο πρωτοπορία@frontistirio.gr.
16: Θέλεις οι δεξιότητες του παιδιού σου να ανθίσουν μέσα και έξω από τη συνεδρία?
17: Ψυχοπαιδαγωγικό κέντρο Πέτρος Βελούδας. Εδώ, η πολυετής εμπειρία μας δίπλα σε παιδιά και οικογένειες μετατρέπεται σε δημιουργική μάθηση.
16: Εξειδικευμένη παρέμβαση στις μαθησιακές δυσκολίες.
17: Πρόγραμμα ειδικής διαπαιδαγώγησης μέσω τέχνης.
16: Ψυχοπαιδαγωγικά road trips.
17: Εξωτερικές δράσεις και ομάδες συμπεριφοράς για κάθε ηλικία.
16: Ψυχοπαιδαγωγικό κέντρο Πέτρος Βελούδας.
17: Βαρνακιώτη 13, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26413019998.
16: Επιστημονικός υπεύθυνος Πέτρος Γεωργίου Βελούδας. Ειδική συνεργάτης Αποστολή Απάστρα.
18: Δύναμή μας, η δύναμη της ομάδας.
19: Είστε έτοιμοι για διασκέδαση έξω από το σπίτι? Στο Ντινόπουλο έχουμε όλα όσα χρειάζεστε για ένα τέλειο καλοκαίρι.
20: Μεγάλη ποικιλία σε είδη θαλάσσης και παιχνίδια παραλίας, αλλά και σε παιχνίδια εξωτερικού χώρου όπως ποδήλατα με σκίαστρο και μπάρα καθοδήγησης, ποδοκίνητα και ηλεκτροκίνητα οχήματα, πατίνια, κούνιες, τσουλήθρες, τραμπάλες.
19: Τη διασκέδαση.
20: Παιχνίδια Ντινόπουλος. Παναγοπούλου 16, Αγρίνιο.
19: Ας κάνουμε και αυτό το καλοκαίρι αξέχαστο.
0: Μπουλούμπασης Car Workshop. Εμπιστεύσου το αυτοκίνητό σου στο άρτια καταρτισμένο προσωπικό μας. Μπουλούμπασης Car Workshop. Γλινού 15, Αγρίνιο. Μπουλούμπασης Car Workshop. Εμπειρία και τεχνογνωσία για κάθε είδους εργασία.
1: Λένε ότι το τέλειο δεν υπάρχει πουθενά. Μέγα λάθος. Γιατί υπάρχει στο κρέας και έχει όνομα. Παπασημάκης. Ναι, ναι, καλά ακούσατε. Η βιομηχανία παραγωγής κρεατοσκευασμάτων και υπερχοντρικής Παπασημάκης ΑΕ μας εξασφαλίζει από το 1956 το πιο φρέσκο και ποιοτικό κρέας με ιδιαίτερη φροντίδα από τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις. Στην εταιρεία Παπασημάκης ΑΕ προσφέρουμε ποιοτικά προϊόντα κρέατος για κάθε επαγγελματική ανάγκη. Φρέσκο ή τυποποιημένο, πάντα με ασφάλεια, αξιοπιστία και γεύση που ξεχωρίζει. Εμπορία, επεξεργασία και τυποποίηση κρέατος Παπασημάκης στο Θέρμο Ετωλό Ακαρνανίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26440-22100 και ενημερωθείτε για το δίκτυο διανομής χοντρικής πώλησης. Επίσης, βρείτε τα τυποποιημένα προϊόντα μας σε επιλεγμένα

0: Γιατί το τέλειο κρέας υπάρχει και έχει όνομα. Παπασημάκης.
1: Για πες, είναι τραγανό. Και φρεσκότατο, άσε κατάλαβα. Πεντανόστιμο και θεϊκό.
2: Κουλούρι.
1: Κουλούρι. Τις αγαπημένες σου γεύσεις στο Κουλούρι θα τις βρεις. Ολόφρεσκα και πεντανόστιμα κουλούρια Θεσσαλονίκης σε αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
3: Κουλούρι. Γεωργίου Καραπαπά 14 και Χαριλάου Τρικούπη 9, Αγρίνιο.
1: Πεντανόστιμο.
4: Η κυρία Ελένη που είναι πάντα τυπική μετακοινόχρηστα. Ο κύριος Νίκος που ζήτησε να επισκευαστεί το ασανσέρ. Η κυρία Δήμητρα από τον πρώτο που ζήτησε μάστορα. Είναι ωραίο να ξέρει κάποιος τις ανάγκες μιας πολυκατοικίας. Και εμείς τις γνωρίζουμε καλύτερα από τον καθένα. Οικία Διαχειριστική. Υπηρεσίες διαχείρισης για τις σύγχρονες ανάγκες κάθε πολυκατοικίας. Έκδοση κοινοχρήστων. Πυρασφάλεια. Ξύλινα πατώματα και κάθε τεχνική εργασία. Οικία Διαχειριστική. Δαγκλή 17, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-24240. Οικία Διαχειριστική. Μας εμπιστεύεστε γιατί γνωρίζουμε την πολυκατοικία σας καλά.
5: Welcome Stores Σαράκης. Πάμε για άλλα. Πάμε για καλύτερα.
6: Πάμε σε νέα διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη με Εθνική Οδό. Πάμε για μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών.
7: Πάμε για άπερ εξυπηρέτηση με άμεση παράδοση και συνεπές after sales support.
8: Πάμε για ευκολίες πληρωμής με κάρτα και χωρίς.
9: Πάμε για ανακύκλωση συσκευών και δωροεπιταγές ανακύκλωσης.
10: Πάμε στα καλύτερα. Έρχεσαι.
5: Welcome Stores Σαράκης. Τώρα Χαριλάου Τρικούπη με Εθνική Οδό στο Αγρίνιο.
11: Στον κυκλικό κόμβο, στην είσοδο της πόλης. Με εύκολο και άνετο πάρκινγκ.
12: Εκεί που σμίγουν τα στοιχεία της φύσης. Ακουατέρα. Καφέ, lounge bar, restaurant. Ακουατέρα. Στο καινούριο Τριχονίδας. Με θέα, τη μαγευτική λίμνη. Εξωτικά κοκτέιλς και εκλεκτά εδέσματα. Από τις 7 το απόγευμα μέχρι τα άστρα να σε μεθύσουν. Τηλέφωνο 6948-317474. Ακουατέρα. Χαλαρώστε πανοραμικά.
13: Ησυχία, παιδιά! Γιαννάκη, είχαμε μείνει στο πρώτο. Πάμε τώρα στο επόμενο κεφάλαιο.
14: Κυρία, δεν πάμε πουθενά. Γιατί αν πας στο πρώτο, θες να μείνεις εκεί για πάντα. Είναι το καλύτερο αγροπωλείο. Το λέει και η μαμά μου, γιατί βρίσκει τα καλύτερα κρέατα. Το λέει και ο μπαμπάς μου, γιατί βρίσκει τις καλύτερες τιμές.
13: Άριστα, Γιαννάκη. Παιδιά, εσείς πήρατε το μάθημά σας.
15: Κρεοπωλείο το πρώτο. Κόσιβας Meat. Πανεπιστημίου και Αγίου Ιωάννη Ριγανά. Τηλέφωνο delivery 26410-44403. Κρεοπωλείο το πρώτο.
14: Η ποιότητα σε απόλυτες γεύσεις.
15: Κρεοπωλείο το πρώτο. Κόσιβας Meat. Κρέατα με άρωμα Ελλάδας.
16: Πάνω από 55 λεπτά την ώρα. Παίζουμε επιτυχίες.
17: Κάθε ώρα,
16: κάθε μέρα.
17: Μαντρίδιο,
16: τώρα περισσότερες επιτυχίες από ποτέ.
18: Yeah.

0: Είσαι στο σπίτι, στο γραφείο και ακούς την αγαπημένη σου μουσική και το τηλέφωνο χτυπάει και κάποιος σε ρωτάει τι ραδιόφωνο ακούς. Τι απαντάς, εδώ σε θέλουμε. Και το ρωτάς.
1: Mad Radio 107.
2: Mad Radio 107.
3: Mad Radio
2: 107.
3: Mad Radio 107.
0: Το ακούς και το λες δυνατά.

0: καινούργια. Οι πιο δυνατές επιτυχίες. Η πιο ανεβασμένη διάθεση. Κάθε ώρα και κάθε στιγμή στο Mad Radio
1: 107.
0: Επιτυχίες μπροστά.
2: It's one and the game.

0: 102,8 λεπτά.
1: Πού πας?
0: Περισσότερες επιτυχίες σε λίγα λεπτά.
2: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Οι κινητήρες παίρνουν μπροστά. Και η δράση ξεκινά. Καλώς ήρθατε στο Kart Zone Αγρίνιο. Τον απόλυτο προορισμό για τους λάτρεις της ταχύτητας και της διασκέδασης. Ζήστε τη μοναδική εμπειρία της πίστας Kart σε έναν σύγχρονο και ασφαλή χώρο. Απολαύστε το χώρο του καφέ Snack Bar και περάστε αξέχαστες στιγμές με την οικογένεια και την παρέα σας. Στο Kart Zone Αγρίνιο διοργανώνονται πάρτι γενεθλίων, εταιρικές εκδηλώσεις και κάθε είδους εκδηλώσεις που συνδυάζουν διασκέδαση και δράση. Σας περιμένουμε στη Διασταύρωση Λεπενούς καθημερινά. 5.30 το απόγευμα έως 11.30 το βράδυ. Κυριακές και Αργίες 10.30 το πρωί έως 11.30 το βράδυ. Υπεύθυνος Πάπα Ευθυμίου Ανδρέας 6946-908-609 και www.cartzone.gr. Kart Zone Αγρίνιο. Πες στην πίστα και γίνε πρωταθλητής.
3: Ρούχα με στυλ. Καμένος Πολ Κριστόφ, Β' Παναγοπούλου 9 στα Καραπανέικα, στο Αγρίνιο. Ανακάλυψε τώρα μοναδικά ρούχα που σχεδιάζονται και ράβονται στο Αγρίνιο, φτάνοντας σε κάθε γωνιά της χώρας. Καμένος Πολ Κριστόφ, μοναδικές συλλογές με κομμάτια για επίσημες εμφανίσεις και casual, καθημερινά, νεανικά, κλασικά για όλες τις περιστάσεις, για γάμους και βαπτίσεις. Από πολύ μικρά έως πολύ μεγάλα μεγέθη. Για επαγγελματίες σεφ ή για ιατρικά θα βρεις τα πάντα στο Πολ Κριστόφ. Β' Παναγοπούλου 9, Καραπανέικα Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-44054. Καμένος Πολ Κριστόφ. Βρες τώρα και εσύ το στυλ σου.
4: Η οικογένεια Αλεξάκη, γνωστή για την παραγωγή παραδοσιακών γαλακτοκομικών και τυροκομικών προϊόντων, φέρνει κάτι νέο και δροσερό. Δοκιμάστε το νέο μας παγωτό μηχανής, φτιαγμένο από φρέσκο γάλα παραγωγής μας. Με αγνά υλικά, πλούσια γεύση και την ποιότητα που εμπιστεύεστε. Η οικογένεια Αλεξάκη. Από το γάλα της

0: Φάρμας μας στο πιο απολαυστικό παγωτό. Σας περιμένουμε στην πλατεία Χατζοπούλου στο Αγρίνιο.
1: Μία ποικιλία. Θέλω και ένα μπουκάλι κρασί.
2: Αγάπη μου, δεν είμαστε σε ταβέρνα. Στον Αθανασίου είμαστε για τα προσκλητήρια γάμου.
1: Το ξέρω, μωρό μου, το ξέρω, αλλά αφού έχει ποικιλία, να μην τα δούμε όλα.
2: Και το κρασί πού κολλάει?
1: Μία φορά παντρεύομαι, να μην το γιορτάσω.
3: www.myproskliteria.gr Μπαϊχή Αθανασίου. Προσκλητήρια γάμου και βάπτισης από 20 λεπτά. Η μεγαλύτερη γκάμα σχεδίων σε ευχετήριες κάρτες και μενού για το τραπέζι. www.myproskliteria.gr Μπαϊχή Αθανασίου.
4: Βρείτε μας online, καθώς και στο φυσικό μας κατάστημα, στο κέντρο της πόλης, Παπαστράτου 71 Αγρίνιο.
3: www.myproskliteria.gr Μπαϊχή Αθανασίου. Βρίσκεται πίσω από κάθε ευτυχισμένη στιγμή σας.
5: Η ελευθερία έχει δύο τροχούς και ξεκινά από εδώ. Στην αντιπροσωπεία Honda Moto Χειμώνας Άγγελος θα βρεις τις τελευταίες μοτοσυκλέτες, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για την απόλυτη οδηγική εμπειρία. Και όταν έρθει η ώρα για φροντίδα, το εξειδικευμένο σέρβις μας είναι εδώ με ταχύτητα, αξιοπιστία και εγγύηση κατασκευαστή. Honda Moto Χειμώνας Άγγελος. Ζήσε τη δύναμη της μοτοσυκλέτας. Θα μας βρεις στη διεύθυνση Αγίου Γεωργίου 27 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26 410 58 606. Honda Moto, χειμώνας άγγελος. Δύο τροχή, μία εμπειρία.
6: Επίσημος αντιπρόσωπος Yamaha και CF Moto.
7: Κάθε στιγμή αξίζει να ανθίσει. Στο Caponi Flower Shop δημιουργούμε λουλούδια που μιλούν με την καρδιά. Ανθοδέσμες γεμάτες συνέστημα. Δώρα που σκορπούν χαμόγελα. Αναλαμβάνουμε πλήρως την οργάνωση γάμων, βαπτίσεων και ειδικών περιστάσεων από τον σχεδιασμό μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Με ανθοστολισμούς, διακόσμηση, προσκλητήρια, λαμπάδες, στέφανα και ό,τι άλλο χρειάζεται για να είναι η εκδήλωσή σας πλήρης και προσεγμένη. Θα μας βρείτε στην οδό Κόκαλη 23 ή στην Σαλάκου 8 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26 410 20 117. Caponi Flower Shop, εκεί όπου κάθε άνθος έχει τη δική του ιστορία.
8: Ψάχνεις το απόλυτο σημείο για προϊόντα ομορφιάς? Στο Κοσμέτικο θα βρεις όλα τα αγαπημένα μπραντς μακιγιάζ και προϊόντων περιποίησης σώματος και προσώπου. MUA, Cherry Up, Essence, Catrice, Elixir, 16, Wabi, My 7 Days. Βρείτε ακόμα ημιμόνιμα βερνίκια, αρώματα τύπου, stylish τσάντες και αξεσουάρ, αλλά και τα μοναδικά παιδικά καλλιντικά μαρτινέλια και σετ δώρων. Ανακάλυψε την εμπειρία Κοσμέτικο στην Παϊπά 3 Αγρίνιο. Κοσμέτικο. Όλη η μαγεία των καλλιντικών σε ένα μέρος.
9: Ψάχνετε το ιδανικό μέρος για χαλάρωση και απόλαυση?
10: Το βρήκατε.
9: Το βρήκατε.
10: NS95 Cafe Bar.
9: Με μια φανταστική ποικιλία από καφέ, όπως λάτες, καπουτσίνο και πολλά άλλα. Το NS95 Cafe Bar είναι το τέλειο μέρος για να φτιάξετε τη διάθεσή σας και να ξεκινήσετε σωστά τη μέρα σας.
10: NS95 Cafe Bar.
9: Με μοναδική και αναζωογονητική ατμόσφαιρα που είναι ιδανική για όλη την παρέα. NS95 Cafe Bar. Οι στιγμές σου σε πρώτο πλάνο. Από το πρωί μέχρι το βράδυ.
10: NS95 Cafe Bar.
9: Πανδάνας Ατριχονίδας. Τηλέφωνο 26 41 0 30 70 64. Υπεύθυνος Σαμαράς Νικόλαος. NS95 Cafe Bar.
10: Δεν μοιάζει με κανένα άλλο.
11: NS95 Cafe Bar. Μεταφερθήκαμε σε νέο χώρο. Στην είσοδο του χωριού, στο δρόμο σας από το Αγρίνιο.
12: Επιλέγω στόχο. Επιλέγω μέθοδο. Επιλέγω νέα παιδεία. Φροντιστήριο Νέα Παιδεία. Με καταξιωμένους καθηγητές, σύγχρονες εκδόσεις υψηλού επίπεδου και στοχευμένα προγράμματα σπουδών. Διακρίσεις σε πανελλαδικές και πανελλήνιους διαγωνισμούς. Διεύθυνση σπουδών: Μπαρλίκα Σωτήρης, Παπούτσης Ξενοφώντας, Φαρμάκης Παντελής, Σπύρου Τσικνιά 38, Αγρίνιο. Νέα Παιδεία. Επιλέγω καθηγητές. Επιλέγω επιτυχία.
13: Το στήριγμα της καθημερινότητάς σου. Αυτό που σε κάνει να αντιμετωπίσεις με ευκολία τις καθημερινές δυσκολίες.
14: Ορθοπαιδικά Τσαμπάς. Αξιόπιστα και ποιοτικά ορθοπαιδικά και ιατρικά είδη. Κρεβάτια, αμαξίδια, ανατομικά υποδήματα και εξοπλισμός νοσηλευτικού προσωπικού. Εργαστήριο προθετικών ορθωτικών κατασκευών, στο οποίο κατασκευάζονται πλέον και νάρθηκες με τη νέα πρωτοποριακή μέθοδο 3D Printing. Κατασκευή πελμάτων με δωρεάν πελματογράφημα και κατασκευή ορθοπαιδικών υποδημάτων.
15: Ορθοπαιδικά Τσαμπάς. Αδιούχος τεχνικός προθετικών και ορθωτικών κατασκευών. Κύπρου 22 Αγρίνιο.
14: Ορθοπαιδικά Τσαμπάς. Με γνώση και εμπειρία από το 1989.
16: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
17: Κάθε μέρα μία νέα πρόκληση. Κάθε ήττα, ένα μάθημα.
18: Κάθε νίκη, μια επιβεβαίωση. Fight Academy Καψιμάλης. Εδώ δεν έρχεσαι απλώς να προπονηθείς. Εδώ μαθαίνεις να ξεπερνάς τα όρια σου.
19: Fight Academy Καψιμάλης. Γυμναστικός σύλλογος Ηρακλής.
18: Κρατικά αναγνωρισμένο στα αθλήματα, πυγμαχία για αυτοπεποίθηση και πειθαρχία, Παγκράτιο MMA,
19: Kickboxing, Brazilian Jiu-Jitsu, τμήματα παιδικά, γυναικεία, ενηλίκων και αγωνιστικά τμήματα.
18: Διδάσκει ο πτυχιούχος προπονητής Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού πρώτου επίπεδου Καψιμάλης Γεώργιος.
19: Βρείτε μας Μιχαλακία 30, Αγρίνιο. Fight Academy Καψιμάλης. Όταν η δύναμη σε καλεί, εσύ απαντάς.
20: Μελένιε, το ξέρεις ότι η παιδική μόδα βασίζεται σε αρχές στυλ, άνεσης και ποιότητας.
21: Σπριτουλί, στρομφολογίες. Εγώ θέλω απλά να ντύνομαι σούπερ μοδάτος.
22: Στρομφάκια μου, μην αγχώνεστε καθόλου. Το καλύτερο ντύσιμο είναι στο Παπαγκαλίνο Center.
23: Παπαγκαλίνο Center. Εκεί όπου η παιδική μόδα ζωντανεύει από 0 μηνών έως 16 ετών. Και με πακέτα βάπτισης από 250 ευρώ.
20: Παπαστρούμφ και το στρουμφομωρό.
22: Θα το βαφτίσουμε και θα πάρουμε στρούμφο φανταστικό πακέτο βάπτισης από το Παπαγκαλίνο.
23: Παπαγκαλίνο Center. Παπαστράτου 18, Αγρίνιο.
22: Θυμηθείτε, κανένα παιδάκι χωρίς στυλ.
24: Γιώργο, χρειάζομαι επιγόντως ελαστικά για το αυτοκίνητο. Πού να πάω?
25: Καλά, και το ρωτάς. Φυσικά στο Καραδήμα, πού αλλού?
26: Ελαστικά Καραδήμας. Η νούμερο 1 επιλογή σας στα ελαστικά, στις άντες και τις αναρτήσεις. Εγγύηση, ποιότητα, αξιοπιστία με τις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
27: 40 χρόνια ο επαγγελματίας που εμπιστεύεσαι.
26: Ελαστικά Καραδήμας. Η νούμερο 1 επιλογή. 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 26410 50 008.

0: στις πρώτες μεταδόσεις. Στα μεγάλα event. Στο Facebook. Στο Twitter.
1: Mad Radio 107. Τώρα περισσότερες επιτυχίες από ποτέ.

0: 107.
1: Πού πας?
2: Περισσότερες επιτυχίες σε λίγα λεπτά.
3: Γυροδικείο!
4: Γυροδικείο!
3: Γυροδικείο!
4: Το μόνο όνομα που χρειάζεται να θυμάσαι όταν πεινάς. Τερτσέτη 16, έναντι δικαστηρίων Αγρίνιο.
5: Λογιστικά, φορολογικά, δηλώσεις, υποχρεώσεις, μην τα αφήνεις στην τύχη. Το λογιστικό γραφείο Κολοβός Νίκος στο Αγρίνιο σου προσφέρει ολοκληρωμένες λογιστικές και φοροτεχνικές υπηρεσίες με υπευθυνότητα, εμπειρία και προσωπική φροντίδα. Για επαγγελματίες, επιχειρήσεις και ιδιώτες που θέλουν σιγουριά και σωστή καθοδήγηση θα μας βρεις στη Δημοτζελίου 17 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26410-34342 και 6984-860-849 logicgrow.gr. Γιατί τα οικονομικά σου αξίζουν σωστό συνεργάτη.
6: Ψάχνεις ποδήλατο ή ηλεκτρικό e-bike, ηλεκτρικό πατίνι ή e-moto? Στο Space Bikes Αγρίνιο by Κώστα Σιδέρης θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι. Πώληση και επισκευή ποδηλάτων, e-bike, πατινιών και e-moto. Αλυσοπρίωνα, χλωοκοπτικά, ψαλίδια κλαδέματος και γεωργικά εργαλεία. Μπαταρίες λιθίου για εργαλεία, ποδήλατα και e-moto, καθώς και εξειδικευμένες επισκευές μπαταριών λιθίου. Space Bikes Αγρίνιο, by Κώστα Σιδέρης. Αγρίνιο, ίσκου 1, πλησίον Ελτά Courier. Τηλέφωνο 6980-265-268. Space Bikes. Δύναμη και αξιοπιστία σε κάθε διαδρομή.
7: Αφαιθείτε στη μουσική και απολαύστε τη θάλασσα.
8: Άμμος. All Day Beach Bar, Πάλερος.
9: Ο ιδανικός summer προορισμός.
10: Άμμος. All Day Beach Bar, Πάλερος.
11: Το καλοκαίρι που σου αξίζει.
12: Σκέψου περισσότερα από 40.000 προϊόντα. Σκέψου τα πάντα για το σπίτι, τον κήπο, το αυτοκίνητο, την επιχείρησή σου. Σκέψου να έχεις ό,τι χρειάζεσαι σε τιμές που θέλεις. Σκέψου πρακτικά. Πρακτικά Χολέβας ΑΕ. 35 χρόνια με αμέτρητα είδη για κάθε σου ανάγκη. Με εξουσιοδοτημένο χώρο των προϊόντων Βίκο και Χορέκα με τη μεγαλύτερη ποικιλία στον ομό. Πράκτικα Χολέβας ΑΕ. Σκέψου πρακτικά. Αγόρασε πρακτικά. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, Αγρίνιο. Και online στο practica.com.gr.
13: Για εκείνους που θέλουν κάτι να νοσταλγήσουν, για την παρέα που έχει κάτι να μοιραστεί, για όσους κουβαλούν μια ιστορία που θέλει να υποθεί, εκλεκτό παραδοσιακό τσίπουρο Αγρινίου, το Ορεινό. Δημιουργήθηκε για να συνοδεύει κάθε στιγμή. Από βιολογικά σταφύλια και κλασματική απόσταξη, κρατάμε μόνο το καλύτερο μέρος, την καρδιά του αποστάγματος. Πιστοποιημένο μέχρι την τελευταία του σταγόνα. Το Ορεινό, η νέα εποχή στο τσίπουρο. Θα το βρείτε σε επιλεγμένα καταστήματα της περιοχής, καφέ, μεζεδοπολία, παντοπολία. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 26410-47-999 και 6932-790-315 ή στο site μας το ορεινό.gr.
14: Σε εμάς η φωτογραφία δεν είναι απλά ένα κλικ. Είναι συναίσθημα, απελευθέρωση. Μια ιστορία που θα μείνει για πάντα. Από το 1987, το φωτογραφείο Μπερερή αποτυπώνει τις πιο σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με τη ματιά του σήμερα και βαθιά εξειδίκευση στις τεχνικές φωτογραφίας, δημιουργούμε εικόνες με συναίσθημα και αληθινή αισθητική. Φωτογραφείο Νίκη Μπερερή. Γιατί οι στιγμές δεν επαναλαμβάνονται. Βρείτε μας, Παπαθανάση 1, Αγρίνιο. Αν το καλοκαίρι ήταν σαν τα σεντόνια μας, θα έμενε για πάντα. Στις καλοκαιρινές εκπτώσεις της Κέντια, ανανέωσε το σπίτι σου με χρώματα, σχέδια και υφές που φέρνουν το καλοκαίρι σε κάθε χώρο. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για το υπνοδωμάτιο, το μπάνιο και κάθε γωνιά του σπιτιού. Και για τις εξορμήσεις σου, ανακάλυψε την καλοκαιρινή συλλογή μας Κέντια Beach. Εποφελήσου τώρα από τις καλοκαιρινές εκπτώσεις της Κέντια. Κέντια. Για πάντα.
15: Μανικιούρ, πεντικιούρ, περιποίηση με κολαγόνο. Terracotta Nails, με τη φροντίδα των δικών μας προϊόντων Terral. Τώρα, δύο καταστήματα στο Αγρίνιο. Το νέο μας σημείο στη Σαλάκου 2 και το αγαπημένο στην Bye Bye 26. Terracotta Nails, Ιωαννινά, Αγρίνιο, Πάτρα. Η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά. Κάνε κράτηση στη Google. Terracotta Nails Αγρίνιο. Κάντε κράτηση online.
16: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις στη σχολή των ονείρων σου, τότε
0: Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο phasma@f.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
1: Δεν είναι ανάγκη να φτάσετε στο απροχώρητο για να ελέγξετε ή να αλλάξετε την μπαταρία του οχήματός σας, αλλά και αν συμβεί. Υπάρχει ο Μαυρίκας. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μπαταρίες για όλους τους τύπους οχημάτων και δικύκλων, καθώς και μπαταρίες βαθιάς εκφόρτισης για φωτοβολταϊκά, UPS και συναγερμούς. Μαυρίκας. Η μακροβιότερη και πιο έμπειρη επιχείρηση στο χώρο της μπαταρίας με τεχνική εξειδίκευση. Από το 1956 και συνεχίζουμε. Αγρίνιο, Κόμβος Αγίου Δημητρίου, πίσω από τα δικαστήρια. Τηλέφωνο 26410 23676. Τώρα επισκεφτείτε μας και στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα www.mavrikasbatteries.gr. Μπαταρία και αξεσουάρ αυτοκινητού. Βρήκα στον Μαυρίκα.
16: Το λοιπόν, ένα είναι το σίγουρο. Ξεροσφύρι, το κρασάκι δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινώς θέλει το μύρι του. Τι εστι μύρις? Έλα, δεν θέλω τέτοια. Μύρις ίσον ζουμερά κρεατικά, όπως γύρος χοιρινός και κοτόπουλο, μπιφτεκάκια και κεμπακάκια, κοντοσούβλι, γουρνόπουλο, κοτόπουλο και αρνί ψητό και φυσικά μεζεκλίκια σούβλας. Για όλους έχει ο Μύρις. Το Συντριβάνι, δίπλα στη ΔΕΗ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 30 037. Fast Food Μύρις. Ο Έλληνας το θέλει το μεζεδάκι του.
17: Ε, κύριος, σου έπεσε το κινητό. Έσπασε η οθόνη. Θες θήκη και τζαμάκι. Τι στο καλό ξένος είναι. Ε, Mr. Phone. Mr. Phone.
18: Mr.Phone.gr. Η μεγαλύτερη ελληνική αλυσίδα στο Αγρίνιο. Βρες τα πάντα σε θήκες, τζαμάκια και αξεσουάρ, αλλά και σέρβις για το κινητό σου στις πιο άπαιχτες τιμές.
19: Πλατεία Δημοκρατίας 1 και Χαριλάου Τρικούπη και σε όλη την Ελλάδα.
20: Ένα νέο πάθος κατευθύνεται στην παραλία και προχωρά κόντρα στον ήλιο. Μονόλιθος Beach Bar and Restaurant. Κρατά παγωμένα ποτά. Ακούει τις πιο in μουσικές. Κάνει παιχνίδι με κανό για τους λάτρεις των σπορ, παιδική χαρά και δωρεάν ξαπλώστρες. Προσφέρει εκλεκτούς μεζέδες και θαλασσινά και ένα πλούσιο μενού από του σεφ του Μονόλιθος. Διατίθεται και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Πολυχώρος Μονόλιθος, στο 4ο χιλιόμετρο Αμφιλοχίας Βόνιτσας. Μονόλιθος. Συχνάζει δίπλα στο κύμα και κάνει το καλοκαίρι σου συναρπαστικό.
21: Κλείσε τα μάτια και φαντάσου.
22: Τι να φανταστώ?
21: Μια πίτσα που σε ταξιδεύει στην Ιταλία, ζυμαρικά με υπέροχες σάλτσες, φτιαγμένα με μεράκι.
22: Αχ, αυτό είναι το Σότο Σόπρα, ε!
21: Ακριβώς. Πίτσες που λιώνουν στο στόμα, ζυμαρικά που ξεπερνούν κάθε φαντασία και μαγειρευτά που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά.
22: Και για τα μικρά μας?
21: Αυτό είναι το καλύτερο. Έχουν και παιδικό μενού.
23: Σότο Σόπρα. Ιδανικός προορισμός για μικρούς και μεγάλους.
21: Ξενοπούλου 15, απέναντι από την παιδική χαρά Δημοτικού Πάρκου Αγρινίου.
24: Benvenuto al vero gusto d'Italia. Καλώς ήρθατε στην αυθεντική γεύση της Ιταλίας.
21: Και τα Σαββατοκύριακα, ανοιχτά και το μεσημέρι, με λαχταριστά μαγειρευτά. Λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση.
25: Μέγιστη απόδοση, εγγυημένη ποιότητα, αξιόπιστη επιλογή. Για εσάς που δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο, Κοντοπάνω Σέρβις. Εξειδικευμένες υπηρεσίες και εγγυημένο σέρβις κάθε τύπου οχημάτων. Αποτελεσματικός έλεγχος, συντήρηση, ανταλλακτικά και εργασίες επισκευής. Θα μας βρείτε στο 3ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας, Κόμβος Αμαλίας. Τηλέφωνο 26410 55895. Κοντοπάνω Σέρβις. Κορυφαία ποιότητα για μέγιστη ασφάλεια.
17: ΕΠ
2: Εσύ! Ναι, εσύ που ψάχνεις φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Έλα στη Μάνα Γη όπου τα προϊόντα είναι τόσο φρέσκα που μπορεί να τα ακούσεις να σου λένε «Μόλις κόπηκα». Μάνα Γη. Καθημερινά φτάνουν στο κατάστημά μας από ντόπιους παραγωγούς και προμηθευτές καλούδια από όλη την Ελλάδα. Θα βρεις επίσης ποικιλία σε γαλακτοκομικά και πυροκομικά προϊόντα και εκλεκτά είδη παντοπολίου για τις καλύτερες μαγειρικές δημιουργίες. Μάνα Γη. Αγρίνιο, πλατεία 3 Φανάρια. Διανομή κατοίκων μέσω e-food ή καλώντας το 26410 57636. Ακολούθησέ μας και στο Instagram Μάνα Γη Delicatessen για να ενημερώνεσαι συνεχώς για τις παραλαβές της ημέρας. Μάνα Γη, η πιο φρέσκια και ποιοτική μαναβική της πόλης.
3: Για εμάς ο καφές δεν είναι απλά ένα ρόφημα. Είναι ολόκληρη φιλοσοφία. Kappa Imports. Δημιουργούμε τη δική μας κουλτούρα στον καφέ. Συνεργασία με τα κορυφαία brands TAF και Danese. Αλλά και το δικό μας brand. Καφέ Kappa. Kappa Imports. Εξυπηρετούμε καταστήματα εστίασης και καφέ σε Ετώλα, Καρνανία, Πρέβεζα, Λευκάδα και σε όλη την Ελλάδα για τον καφέ Kappa. Επισκεφτείτε μας στο Πανετόλιο, Χαριλάου Τρικούπη 3 και στο www.kappaimports.gr. Τηλέφωνο 26410 50153. Kappa Imports. Η κουλτούρα του καφέ.
4: Πάνω από 55 λεπτά την ώρα.
5: Πάνω από 55 λεπτά την ώρα.
4: Παίζουμε επιτυχίες.
5: Κάθε ώρα.
4: Κάθε μέρα.
5: Madrid
4: Radio. Περισσότερες επιτυχίες από ποτέ.

0: Holy Superstars.
1: Hey, this is Taylor Swift.
2: Hi, this is Calvin Harris, and you're listening to my station.
3: This is the station everyone's
4: Madridio
3: talking about.
4: Madridio 107. Τώρα, περισσότερες επιτυχίες από ποτέ.
5: Έχει smartphone. Τώρα ο αγαπημένος ο σταθμός, ο Mad Radio 107, μπορεί να είναι παντού και πάντα μαζί σου. Κάνε τη smart κίνηση. Κατέβασε δωρεάν την εφαρμογή Mad Radio 107 από το Play Store για Android και πάρε το Mad Radio 107 μαζί σου, όπου και αν πας.

0: 107,8.
1: Πού πας?
0: Περισσότερες επιτυχίες σε λίγα λεπτά.
2: Μέχρι τώρα, στην κεντρική πλατεία του Αγρινίου, ερχόσουν για καφέ. Αλλά κάτι να φας? Δύσκολο. Τώρα, δίπλα από το καφέ Original, άνοιξε η νέα κρεπερή Original. Αυτό που έλειπε από την πλατεία. Ανοιχτά από το πρωί, με επιλογές για πρωινό και συνεχίζουμε όλη μέρα μέχρι αργά το βράδυ. Απολαύστε κρέπες, γλυκές και αλμυρές, μπέργκερς, σάντουιτσες, pancakes, βάφλες και ομελέτες. Τώρα η βόλτα στην πλατεία γίνεται πιο απολαυστική. Και το καλύτερο, αναλαμβάνουμε εκδηλώσεις και πάρτι για να κάνετε κάθε στιγμή ξεχωριστή και γευστική. Original Creperie, στην κεντρική πλατεία Αγρινίου. Επιτέλους, φαγητό στην πλατεία.
3: Το ρουτ σουβλάκι δεν είναι απλά φαγητό. Είναι ένα ταξίδι γεύσεων. Και κάθε φορά ξέρεις πως θα επιστρέψεις για να απολαύσεις ζουμερό κρέας, υλικά premium ποιότητας, τα πιο γευστικά σουβλάκια και το διάσημο κοτομπριζολάκι σε πίτα ή μερίδα. Δοκιμάστε και την ανάλαφρη τορτίγια με χαλούμι. Ρουτ σουβλάκι. Λουριό του 2, Αγρίνιο. Ρουτ. Γιατί η γεύση δεν είναι απλώς φαγητό. Είναι εμπειρία. Delivered by eFood.
4: Υπάρχουν τόποι που δεν φιλοξενούν απλώς ανθρώπους. Φιλοξενούν την ίδια την ιστορία. Ιστορικό αρχοντικό ράγκου από το 1875. Σήμερα δίνουμε ξανά ζωή σε αυτόν τον μοναδικό χώρο, μετατρέποντας την ιστορία σε μια ξεχωριστή εμπειρία φιλοξενίας.
5: Έτος 1875. Μεσογειακές γεύσεις, εκλεκτές πρώτες ύλες, επιλεγμένες ετικέτες κρασιών και δημιουργικά κοκτέιλς. Σε μια ατμόσφαιρα που συνδυάζει την αυθεντικότητα με τη σύγχρονη αισθητική.
4: Έτος 1875. Εκεί όπου κάθε τραπέζι έχει μια ιστορία να διηγηθεί και κάθε επισκέπτης γίνεται μέρος της. Στην καρδιά της Παλέρου, στο ιστορικό αρχοντικό ράγκου.
5: Έτος 1875. Ζήστε την εμπειρία.
6: Ετοιμαστείτε για τη μεγαλύτερη έκπληξη του φετινού καλοκαιριού.
7: Aquapark Πάλερος. Για μικρούς και μεγάλους, για μοναδικές στιγμές δράσης και διασκέδασης στη θάλασσα. Με θαλάσσια παιχνίδια και δραστηριότητες που ξεχωρίζουν. Amos All Day Beach Bar, Πάλερος. Απολαύστε το καλοκαίρι σας.
8: Φέτος, ακόμα περισσότερες νεροεκπλήξεις με νέα φουσκωτά και παιχνίδια στο νερό. Για παιδιά από 4 ετών.
9: Είστε έτοιμοι για διασκέδαση έξω από το σπίτι? Στο Ντινόπουλο έχουμε όλα

0: για ένα τέλειο καλοκαίρι.
1: Μεγάλη ποικιλία σε είδη θαλάσσης και παιχνίδια παραλίας, αλλά και σε παιχνίδια εξωτερικού χώρου όπως ποδήλατα με σκίαστρο και μπάρα καθοδήγησης, ποδοκίνητα και ηλεκτροκίνητα οχήματα, πατίνια, κούνιες, τσουλήθρες, τραμπάλες, τραμπολίνο και τόσα άλλα.
0: Λοιπόν, γιατί να περιμένετε? Απολαύστε τον ήλιο και τη διασκέδαση.
1: Παιχνίδια Ντινόπουλος, Παναγοπούλου 16, Αγρίνιο.
0: Ας κάνουμε και αυτό το καλοκαίρι αξέχαστο.
2: Ήχος που σε συγκλονίζει. Φως που σε ταξιδεύει. Εμπειρία που μένει. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Ηχητικές καλύψεις, φωτισμός, διοργάνωση εκδηλώσεων και εντυπωσιακά μουσικά σχήματα για συναυλίες, συνέδρια, γάμους και κάθε στιγμή που αξίζει το καλύτερο. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Κλείσε τώρα την εκδήλωσή σου. Τηλέφωνο 6974-22-6075. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Η εμπειρία αρχίζει εδώ.
3: Επιλέγεις πρόφη για την ασυναγώνιστη ποικιλία.
4: Για την επαγγελματική εξυπηρέτηση.
3: Για το σπίτι, το γραφείο, την επιχείρησή σου.
4: Για τις τιμές και τις προσφορές.
3: Επιλέγεις πρόφη γιατί σου προσφέρει όλα όσα χρειάζεσαι στη μεγαλύτερη και πληρέστερη έκθεση.
4: Τεχνικό σούπερ μάρκετ πρόφη. Η μεγαλύτερη έκθεση επαγγελματικού εξοπλισμού και ειδών σπιτιού. Σε χώρο 1500 τετραγωνικών μέτρων και τριών ορόφων, σίγουρα θα βρεις αμέτρητες ιδέες και λύσεις που καλύπτουν όλες σου τις απαιτήσεις. Τεχνικό σούπερ μάρκετ πρόφη. Δεύτερο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδρίου. Με άνετο πάρκινγκ.
3: Τηλέφωνο 2645. 26062.
4: Βρείτε όλα μας τα είδη και τις προσφορές στο www.profilefkada.gr.
3: Πρόφι, εδώ κερδίζουν όλοι.
5: Θέλεις να ξεκινήσεις τη μέρα σου με έναν εκλεκτό αρωματικό καφέ? Θέλεις ένα δροσιστικό κοκτέιλ μετά τη δουλειά? Ίσως θέλεις κάτι περισσότερο. Νάγκη. Ένας χώρος κομψός, χαλαρός, αληθινά φιλόξενος. Νάγκη. Ηλία Ηλίου και Θέμιδος 1, Αγρίνιο. Νάγκη. Η στιγμή σου αποκτά χαρακτήρα.
6: Η αγκαλιά είναι εκεί που έχω φίλους. Είναι εκεί που ζωγραφίζω. Και δεν πειράζει αν βγω έξω από τις γραμμές. Είναι εκεί που γελάω πολύ. Και η μαμά λέει ότι είναι και εκεί που μαθαίνω. Αλλά εγώ πάω για να παίζω.
7: Βρεφονηπιακό σταθμός νηπιαγωγείο, η αγκαλιά. Γιατί όταν το παιδί σου είναι χαρούμενο, ξέρεις ότι είναι στο σωστό μέρος. Η αγκαλιά. Ένας χώρος που τα παιδιά δεν χορταίνουν. Γιατί εδώ όλα είναι πιο χαρούμενα.
6: Και πιο αγκαλιαστά.
7: Βρεφονηπιακό σταθμός νηπιαγωγείο, η αγκαλιά. Στο Γιαννούζη Αγρινίου. Υπεύθυνη Αθανασοπούλου Κατερίνα. Τηλέφωνο 26410-21560.
6: Αυτή η αγκαλιά δεν συγκρίνεται με τίποτα.
8: Ελωμάς, χαμηλές τιμές παντού.
9: Φόρμα φρυγανιές ταρένιες 4x125 γραμμάρια 1,29. Ελωμάς οικογενειακά παγωτά, όλες οι γεύσεις 4,25. Μευγάλ Love Milk 1,29. Ελωμάς, κάθε μέρα για εσάς.
10: Μόνο στα Supermarket Πριτσούλης. Supermarket Πριτσούλης. Κοντά σας με 4 καταστήματα. Γοργοποτάμου 20, Εθνικής Αντιστάσεως 65, Αγίου Χριστοφόρου 1 και τώρα με νέο κατάστημα στη Δαγκλή 30.
11: Ξυπνάς το πρωί και θες τον τέλειο καφέ? Ή μήπως χρειάζεσαι ένα boost στη μέση της ημέρας? Στο 4Oz Espresso Bar έχουμε αυτό που ψάχνεις. Απολαυστικός καφές με ένα τηλέφωνο στο 26410-59624. Ο αγαπημένος σου καφές κατευθείαν στην πόρτα σου. Ή έλα σε εμάς, πλατεία Χατζοπούλου και Δακλή Γωνία, Αγρίνιο. 4Oz Espresso Bar. Γιατί η μέρα σου αξίζει κάτι καλύτερο.
12: Κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι, τα ίδια και τα ίδια. Όπου και να κοιτάξεις, διαφημίσεις φροντιστήριων. Και τώρα ήρθε η σειρά σου να διαλέξεις φροντιστήριο. Πού θα πας? Σε αυτό που πάνε οι φίλοι σου ή θα σκεφτείς τον εαυτό σου? Θες να βρεις ωραίο κλίμα, καθηγητές που να σε καταλαβαίνουν και να συνεργάζονται μαζί σου, ποιότητα μαθήματος, σύμβουλο προσανατολισμού, εξειδίκευση, πραγματικά ολιγομελή τμήματα? Υπάρχει όμως κάτι τέτοιο στο Αγρίνιο? Εννοείται! Φροντιστήριο Προοπτική. Στο κέντρο του Αγρινίου, στο τέλος του πεζόδρομου, Σμύρνης 18. Παίρνα τώρα για να το δεις ή πάρε τώρα τηλέφωνο στο 26410-26787. Φροντιστήριο Προοπτική. Διεύθυνση σπουδών Γιώργος Μπουλούκης, Αλεξάνδρα Λάπα. Κάνε τη σωστή επιλογή. Φροντιστήριο Προοπτική. Κάνε την εγγραφή σου τώρα.
13: Έναρξη θερινών τμήματων 8 Ιουνίου.
14: Ένας παραμυθένιος γάμος. Μία υπέροχη βάπτιση. Ένα καταπληκτικό πάρτι. Καλώς ήρθατε στη Χαραυγή. Εκεί που η εμπειρία αναδεικνύεται από τις υπηρεσίες και την εξαίρετη οργάνωση. Εκεί που οι γνώσεις δημιουργούν έναν λειτουργικό χώρο υψηλής αισθητικής και πολυτέλειας. Χαραυγή. Ένας υπέροχος χώρος με εξωτερική πισίνα και άψογη διοργάνωση. Εδώ και χρόνια το κέντρο Χαραυγή αποδεικνύει την κυρίαρχη θέση του στον χώρο των δεξιώσεων. Χαραυγή φιλοξενεί τις πιο όμορφες εκδηλώσεις. Στο καινούριο Αγρινίου. Τηλέφωνο 2641-063-335. Υπεύθυνος Βάτσιος Κωνσταντίνος.
15: Electron Volt. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Για το πιο μικρό ή μεγάλο έργο, η μεγαλύτερη γκάμα σε ηλεκτρονικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Μεγάλη τεχνογνωσία και εξειδίκευση στην τεχνολογία LED. Λάμπες. Τεράστια γκάμα σε φωτιστικά εσωτερικού-εξωτερικού χώρου. Μελέτες χώρου αλλά και εγκαταστάσεις σε συνεργασία με έμπειρο τεχνικό προσωπικό. Για ό,τι μπαίνει στην πρίζα, Electron Volt. Γουρνάρη Στάνος. Σουλίου 27, Αγρίνιο. Και στα τηλέφωνα 2641-055. 5829 και 6984-696582.
16: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
17: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
16: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
17: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
16: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
17: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
16: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία αλλίωση των χρωμάτων.
17: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
16: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
17: Δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
16: Τηλέφωνο 2641-091-760.
17: Κινητό 6945-3627-08.
16: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
18: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών, μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών, τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2635 051 643.

Μαδρίτη. 100 λεπτά. Λίγες διαφημίσεις. Πολλά hits. Μαδρίτη.

0: 100 λεπτά.
1: Πού πας?
0: Περισσότερες επιτυχίες σε λίγα λεπτά.
2: Γη, ρο,
3: δι,
4: κύο.
5: Γυροδικείο.
6: Γυροδικείο.
5: Το μόνο όνομα που χρειάζεται να θυμάσαι όταν πεινάς. Τερτσέτη 16, έναντι δικαστηρίων Αγρίνιο.
7: Εσπρέσο. Όχι, όχι, καπουτσίνο. Όχι, φρέντο.
8: Τυρόπιτα.
7: Ή μήπως κρουασάν.
8: Α, δεν αντέχω άλλο.
9: Ηρέμησε. Στο καφεδρομείο δεν υπάρχουν λάθος επιλογές. Καφεδρομείο. Ο αγαπημένος σου καφές Μπουόντι και απολαυστικές φωλιάτες take away και delivery. Με happy hour καθημερινά από τις 2 έως τις 4.
10: Καφεδρομείο. Γιώτα Παπαϊωάννου 30 απέναντι από τον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου. Παραγγελίες μέσω e-food ή στο 26410-31800.
9: Καφεδρομείο. Το δίλημα τελειώνει. Η απόλαυση αρχίζει.
11: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
12: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου. Peugeot.
13: Στο Αγρίνιο. Κατσανάκης. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 26410-28-311.
14: Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομικά. Όποια σχολή και αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το Έρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά. Γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές. Γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών. Γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών. Δημοτσελείου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το Έρισμα.
15: Ρε Κώστα, αν την Δευτέρα έχω προσφορά την 98 οκτανίων βενζίνη στην τιμή της απλής και την Τρίτη το ενισχυμένο πετρέλαιο κίνηση στην τιμή του απλού, τι έχω?
16: Ε, τι έχεις ρε Μαρία?
15: Ε, τι έχω? Το πρατήριο BP Πετσάβας έχω ρε Κώστα.
16: Α, τόσο απλά.
15: Πρατήριο BP Πετσάβας, στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Άρτας, στον κόμβο Σταδίου.
17: Λύση με τρεις συλλαβές. Πετσάβας.
18: Στην πλατεία Καραπανέικα πηγαίνεις για πολλούς λόγους.
19: Για να βρεις νέο υπολογιστή ή να επισκευάσεις τον παλιό.
18: Να πληρώσεις τους λογαριασμούς σου ή να μεταφέρεις χρήματα.
19: Γιατί όταν επισκέπτεσαι το PC Service Γρίβας, τελειώνεις όχι μία, αλλά αμέτρητες δουλειές.
18: Έχεις εξειδικευμένο σερβις, αναβάθμιση, φορμάτ υπολογιστών, ηλεκτρολογικό σχέδιο είδε, κάνεις πληρωμές, αιτήσεις ΑΣΕΠ και φυσικά συγκρίνεις τιμές για παροχή ρεύματος για να βγαίνεις πάντα κερδισμένος.
19: Γρίβας PC Service. Δίκτυο συνεργατών Energy. 50 μέτρα από την πλατεία Καραπανέικα. Β' Παναγοπούλου 5, Αγρίνιο. Περισσότερα στο 26410-52261.
18: Γρίβας PC Service και βγαίνεις πάντα κερδισμένος.
19: Προσφορά φορμάτ υπολογιστή από 30 ευρώ.
20: Για να εμπιστευθείς κάποιον, πρέπει να σου αποδείξει την αξία του. Και εμείς το κάνουμε καθημερινά στην πράξη.
21: Supermarket Praxis Λιώτος. Για οικονομία στην πράξη και κέρδος σε κάθε σας αγορά.
20: Ένας σύγχρονος χώρος έτοιμος να σας εξυπηρετήσει.
21: Πάντα με τις μεγαλύτερες προσφορές.
20: Και τις πιο συμφέρουσες τιμές.
21: Στο Supermarket Praxis Λιώτος θα βρείτε ό,τι σκεφτείτε.
20: Από λαχανικά μέχρι κρέατα.
21: Από γλυκά μέχρι και καλλιντικά.
20: Μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα φρούτα και λαχανικά.
21: Ελληνικά κρέατα και πολλά κρεατοπαρασκευάσματα έτοιμα για μαγείρεμα.
20: Supermarket Praxis Λιώτος.
21: Σε Μύτικα, Κάλαμο και Αστακό.
20: Supermarket Praxis Λιώτος.
21: Οικονομία και ποιότητα
20: στην πράξη. Φροντιστήρια Αγγλικών Αλεξάνδρα Μπιτχαβά. Τη μητρική γλώσσα εσείς. Την αγγλική εμείς. Στα Φροντιστήρια Αγγλικών Αλεξάνδρα Μπιτχαβά η επιτυχία δεν είναι υπόσχεση, είναι παράδοση. Με πολυετή εμπειρία, πιστοποιημένους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας και άρτιο υλικοτεχνικό εξοπλισμό, εξασφαλίζουμε πως ο κάθε μαθητής θα αποκτήσει ένα πιστοποιητικό γλωσσομάθειας με κύρος. Μαθαίνουμε αγγλικά με χαρά. Πάμε Μπιτχαβά. Με 5 σύγχρονα κέντρα στο Αγρίνιο και στην ευρύτερη περιοχή για να καλύψουμε τις ανάγκες σας. Για πληροφορίες και εγγραφές, επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 6974-43-9121.
22: Όχι επειδή είμαι μεσήτρια, αλλά τόσο σύγχρονο σπίτι δεν θα ξαναβρείτε.
23: Μάλιστα. Και αν ψάχνω κάτι, μου λέει που είναι.
22: Όχι.
23: Και αυτό το λέτε σύγχρονο?
22: Είναι όμως τρομερά ασφαλές. Είναι αγερμοί, πόρτες ασφαλείας.
23: Και αν δεν έχω δει κάποιον που έρχεται από τη γωνία του μπάνιου, αποτρέπει τη σύγκρουση.
22: Μα.
23: Τότε τι ασφαλές?
22: Η χώρη του όμως.
1: Η χώρη λέει.
23: Συγγνώμη, το Hyundai Kona το έχετε υπόψη σας?
21: Λογικό να συγκρίνεις, αφού σε ένα Kona μπορείς να κάνεις τα πάντα. Με υβριδικό και ηλεκτρικό κινητήρα. Νέο Hyundai Kona. Από 22.990 ευρώ. Όλα είναι δυνατά.
3: Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Hyundai, Αφή Παπαχρήστου. Ελάτε να δείτε από κοντά τα νέα μας μοντέλα στην έκθεσή μας στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου 56. Αγρίνιο.
4: Hey! Σταμάτα ό,τι κάνεις. Γιατί στο Generation οι τιμές έπεσαν πραγματικά. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Πραγματικές εκπτώσεις. Τζιν, τισερτ, βερμούδες, σορτσάκια, ανδρικά και γυναικεία και πολλά άλλα ακόμη από 20 έως 50%. Δεν κάνουμε εκπτώσεις, κάνουμε τη διαφορά. Φέτος πάμε διακοπές με τις καλύτερες τιμές. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Generation. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
6: Δεν είναι απλά ένα ωραίο ψωμί. Δεν είναι απλά ένα νόστιμο κέικ. Δεν είναι μόνο ένα σιροπιαστό γλυκό. Είναι πολλά περισσότερα. Είναι μεράκι. Είναι αγάπη. Χειροποίητες γευστικές δημιουργίες από τα καταστήματα Κουτέρης Bakery. Καφές, σφολιάτες, κρύα σάντουιτς, μπισκότα, κουλούρια, όλα τα είδη αρτοποιίας, γλυκά και προϊόντα ζαχαροπλαστικής. Κουτέρης Bakery. Χειροποίητες δημιουργίες από εμάς για σας.
24: Βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε σχολικές τσάντες, χαρτικά, είδη γραφής, βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία, ό,τι χρειάζεστε για το σχολείο, αλλά και για το γραφείο. Θεστιαίων 5, Αγία Βαρβάρα Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-28-932. E-shop www.propedia.gr.
25: Την ώρα που οι περισσότεροι απλά ψήνουν τα έτοιμα, υπάρχει κάποιος που πιάνει την παράδοση από την αρχή. Just Handmade. Το coffee baker που κάνει ό,τι λέει το όνομά του. Χειροποιείται ζύμες για τις αυθεντικότερες πίτες και πιτάκια. Κοτόπιτα, μανιταρόπιτα και πιπερόπιτα με χειροποίητο παραδοσιακό φύλλο. Και άλλες επιλογές σε κριτσίνια, μπάρες, μπισκότα. Όλα χειροποίητα. Just Handmade. Υπογράφουμε με τις χειροποίητες δημιουργίες μας και τα τραπέζια, τα πάρτι, τις εκδηλώσεις σου.
26: Just Handmade. Παϊμπά 13, Αγρίνιο. Just Handmade. Κορυφαία ποιότητα και γεύση.
27: Κάθε μέρα μια νέα πρόκληση. Κάθε ήττα ένα μάθημα.
28: Κάθε νίκη μια επιβεβαίωση. Fight Academy Καψιμάλης. Εδώ δεν έρχεσαι απλώς να προπονηθείς. Εδώ μαθαίνεις να ξεπερνάς τα όρια σου.
27: Fight Academy Καψιμάλης. Γυμναστικός Σύλλογος Ηρακλής.
28: Κρατικά αναγνωρισμένο στα αθλήματα, πυγμαχία για αυτοπεποίθηση και πειθαρχία, Παγκράτιο MMA,
27: Kickboxing, Brazilian Jiu-Jitsu, τμήματα παιδικά, γυναικεία, ενηλίκων και αγωνιστικά τμήματα.
28: Διδάσκει ο πτυχιούχος προπονητής Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού πρώτου επίπεδου Καψιμάλης Γεώργιος.
27: Βρείτε μας Μιχαλακία 30, Αγρίνιο. Fight Academy Καψιμάλης. Όταν η δύναμη σε καλεί, εσύ απαντάς.
29: Όλα γύρω μας αλλάζουν, εξελίσσονται, αναβαθμίζονται. Το ίδιο και εμείς. Σαράκης Best Electric. Μας γνωρίζετε και μας επιλέγετε χρόνια τώρα γιατί είμαστε πάντα δίπλα σας με συνέπεια, εξυπηρέτηση και τη μεγαλύτερη ποικιλία σε έναν άνετο και σύγχρονο χώρο. Σαράκης Best Electric. Εδώ θα βρείτε ηλεκτρονικές συσκευές, κλιματισμό, κινητή τηλεφωνία και φυσικά τα όργανα γυμναστικής Horizon και Mextrix. Με πλάνο δόσεων και άτοκες δόσεις ανεξαρτήτου τιμής. Δωρεάν μεταφορά και εγκατάσταση. Σαράκης Best Electric. Χαριλάου Τρικούπη 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-31-482. Επισκεφτείτε μας και στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα sarakispavlaishop.gr. Πάντα δίπλα σας, υπεύθυνα.
30: Πάνω από 55 λεπτά την ώρα παίζουμε επιτυχίες.
31: Κάθε ώρα,
30: κάθε μέρα.
31: Madrid,
30: περισσότερες επιτυχίες από ποτέ.

0: 107.
1: Πού πας?
2: Περισσότερες επιτυχίες σε λίγα λεπτά.
3: Όταν η καθημερινότητα τρέχει, χρειάζεσαι ένα σημείο που τα έχει όλα. Σιλκόι στη Νέα Αβόρανη. Η στάση που αξίζει να κάνεις για καύσιμα υψηλής ποιότητας, πλυντήριο αυτοκινήτων για να λάμπει το όχημά σου, πετρέλαιο θέρμανσης για το σπίτι, μίνι μάρκετ για ό,τι χρειάζεσαι και φυσικά καφέ για να συνεχίσεις τη μέρα σου με ενέργεια. Σιλκόι στη Νέα Αβόρανη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-33-155. Όλα όσα χρειάζεσαι σε μία στάση.
4: Από το 1982, μία ονειρεμένη γεύση ξυπνά το αγρίνιο. Το Σεραϊκόν συνεχίζει την όμορφη παράδοση της αυθεντικής μπουγάτσας. Κάθε μέρα, φρεσκοκομμένος καφές, χειροποίητες φωλιάτες, πίτσα, μιλόπιτα, κρουασάν και φυσικά η διάσημη σεραϊκή μπουγάτσα σε κλασικές και νέες γεύσεις. Μην το ονειρεύεσαι. Παίρνα απλώς μια βόλτα από το Σεραϊκόν. Αγίου Δημητρίου 10 Αγρίνιο και μέσω eFood. Τηλέφωνο 26410-32125. Σεραϊκόν. Μπουγάτσα αυθεντική, γεύση μοναδική.
5: Για πες, είναι τραγανό. Και φρεσκότατο, άσε κατάλαβα. Πεντανόστιμο και θεϊκό.
6: Κουλούρι.
5: Κουλούρι. Τις αγαπημένες σου γεύσεις στο Κουλούρι θα τις βρεις. Ολόφρεσκα και πεντανόστιμα κουλούρια Θεσσαλονίκης σε αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
7: Κουλούρι. Γεωργίου Καραπαπά 14 και Χαριλάου Τρικούπη 9, Αγρίνιο.
5: Πεντανόστιμο.
8: Καλοκαίρι σημαίνει ήλιος, παρέα και ένας παγωμένος καφές στο χέρι.
9: Στον Άγιε Καφέ, η μέρα σου ξεκινά με άρωμα φρεσκοκομμένου καφέ και συνεχίζεται με δροσερά ροφήματα που σε ακολουθούν παντού. Καφές με νερό, μόλις 1,5 ευρώ. Πάμε για έναν Άκη.
8: Άκης Καφέ, πολύ δροσιά του καλοκαιριού, στο χέρι σου.
10: Άκης Καφέ, σε 4 σημεία στο Αγρίνιο.
11: Πάμε για έναν Άκη.
12: Για την αγορά του επαγγελματικού σας εξοπλισμού υπάρχουν δύο λύσεις. Ή να κουράζεστε ψάχνοντας, ή να πάτε κατευθείαν στη μεγαλύτερη έκθεση της περιοχής μας. Κουρκούτας, με 40 χρόνια εμπειρία, με τη συνεργασία των μεγαλύτερων εργοστασίων, με την καλύτερη εξυπηρέτηση, με τις καλύτερες τιμές, με τις μεγαλύτερες ευκολίες πληρωμής. Κουρκούτας, για επαγγελματικά ψυγεία όλων των τύπων, για κρεατομηχανές, ζυγαριές, ηλεκτρικές ψυσταριές, για πλυντήρια πιάτων και συστήματα εξαερισμού, για την μεγαλύτερη ποικιλία επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας, στο 4ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 23-382 στο Αγρίνιο.
13: Για ό,τι ανάβει, για ό,τι δροσίζει, για ό,τι ζεσταίνει, για ό,τι φωτίζει, για ό,τι μαγειρεύει, για ό,τι πλένει, Mega Electric Καραχρήστος. Όλα τα ηλεκτρικά είδη σε τεράστια ποικιλία, απίθανες τιμές και ασύγκριτη εξυπηρέτηση. Και για τα μας του καλοκαιριού, κλιματιστικά, ψυγεία, ανεμιστήρες, ψυγειοκαταψύκτες, σε μεγάλη ποικιλία και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Και για ανακύκλωση συσκευών, μην ψάχνεις, συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Ανακυκλώνω Αλλάζω Συσκευή. Mega Electric Καραχρήστος. Μέλος του ομίλου Mega Euronics. Γοργοποτάμου 6 Αγρίνιο. Είσοδος και από Πανοπούλου στον πεζόδρομο. Τηλέφωνο 26410-58528. Για ό,τι χρειάζεσαι.
14: Εκεί που σμίγουν τα στοιχεία της φύσης. Ακουατέρα. Καφέ, lounge bar, restaurant. Ακουατέρα. Στο καινούριο Τριχονίδας. Με θέα, τη μαγευτική λίμνη. Εξωτικά κοκτέιλς και εκλεκτά εδέσματα. Από τις 7 το απόγευμα μέχρι τα άστρα να σε μεθύσουν. Τηλέφωνο 6948 31 74 74. Ακουατέρα. Χαλαρώστε πανοραμικά.
15: Μαράκι, καλημέρα. Έφτιαξα καφέ, έλα.
16: Δεν προλαβαίνω. Έχω να μαγειρέψω ψαράκια για μας και να δω τι θα φτιάξω στα παιδιά. Βλέπεις, το ψάρι δεν το τρώνε.
15: Εγώ πάλι ανακάλυψα το Fish Bar και ξέγνιασα. Παίρνω φρέσκα ψάρια από τον μπάγκο για το σπίτι, καθαρισμένα, και όταν δεν έχω χρόνο, με ένα τηλεφώνημα έρχονται είτε ομά είτε ψημένα στα κάρβουνα. Και φυσικά, απόλαυση στο χώρο του Fish Bar.

0: Εστιατόριο Ιχθυοπολείο Fish Bar. Πλατεία Καραπανέικα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22122. Ιδανική επιλογή και για την περίοδο της νηστείας.
1: Και κάθε Παρασκευή, Sushi Night. Fish Bar. Ψάρι αλλιώς. Διακριτική εξυπηρέτηση και για ιδιαίτερες οικογενειακές περιστάσεις.
2: Λογαριασμοί, προσφορές, αποδείξεις, γραφειοκρατία. Μη σπαταλάτε πολύτιμο χρόνο και ενέργεια για τη διαχείριση της πολυκατοικίας. Αφήστε την στους ειδικούς. Delta Clean. Διαχείριση, καθαρισμοί κτιρίων και πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, τεχνική υποστήριξη πολυκατοικιών. Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση από το 2005. Επαγγελματική εξυπηρέτηση και συνέπεια στο Αγρίνιο. Delta Clean. Υπεύθυνος Δερβίσης Ηλίας. Παναγοπούλου 23α, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6946-112-402. Delta Clean. Εμπιστευτείτε τη διαχείριση στους επαγγελματίες.
3: Ησυχία, παιδιά! Γιαννάκη, είχαμε μείνει στο πρώτο. Πάμε τώρα στο επόμενο κεφάλαιο.
4: Κυρία, δεν πάμε πουθενά. Γιατί αν πας στο πρώτο, θες να μείνεις εκεί για πάντα. Είναι το καλύτερο αγροπολείο. Το λέει και η μαμά μου, γιατί βρίσκει τα καλύτερα κρέατα. Το λέει και ο μπαμπάς μου, γιατί βρίσκει τις καλύτερες τιμές.
3: Άριστα, Γιαννάκη. Παιδιά, εσείς πήρατε το μάθημά σας. Κρεοπολείο το πρώτο. Κόσιβα Σμιτ. Πανεπιστημίου και Αγίου Ιωάννη Ριγανά. Τηλέφωνο delivery 26410-44403. Κρεοπολείο το πρώτο.
4: Η ποιότητα σε απόλυτης γεύσης.
5: Μελένιε, το ξέρεις ότι η παιδική μόδα βασίζεται σε αρχές στυλ, άνεσης και ποιότητας.
6: Σπιρτουλί, στρομφολογίες. Εγώ θέλω απλά να ντύνομαι σούπερ μοδάτος.
7: Στρομφάκια μου, μην αγχώνεστε καθόλου. Το καλύτερο ντύσιμο είναι στο Παπαγκαλίνο Center.
8: Παπαγκαλίνο Center. Εκεί όπου η παιδική μόδα ζωντανεύει από 0 μηνών έως 16 ετών. Και με πακέτα βάπτισης από 250 ευρώ.
5: Παπαστρούμφ και το στρούμφομωρό.
7: Θα το βαφτίσουμε και θα πάρουμε στρούμφο φανταστικό πακέτο βάπτισης από το Παπαγκαλίνο.
8: Παπαγκαλίνο Center. Παπαστράτου 18, Αγρίνιο.
7: Θυμηθείτε, κανένα παιδάκι χωρίς στυλ.
3: Κρεοπολείο το πρώτο. Κόσιβα Σμιτ. Κρέατα με άρωμα Ελλάδας.
9: Η εταιρεία Αφίκα Ραγκούνι αποτελεί την πιο αξιόπιστη λύση για αγορά ζωοτροφών σε όλη τη Δυτική Ελλάδα αλλά και την Ήπειρο. Η μόνη που σέβεται, στηρίζει αλλά και καθοδηγεί τον κτηνοτρόφο με γνώμονα την αλήθεια. Με τα προϊόντα μας καθημερινά εκτρέφονται χιλιάδες ζώα με στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας των κτηνοτροφικών μονάδων, βοηθώντας με αυτόν τον τρόπο να κοιτάζουμε το μέλλον με αισιοδοξία. Στο χώρο μας θα βρείτε ζωοτροφές εγωπροβάτων, βοοειδών και οικόσιτων ζώων. Οι ζωοτροφές Αφή Καραγκούνι διαθέτουν μεγάλη ποικιλία σε δημητριακούς καρπούς. Θα τα βρείτε όλα στο 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας και στο 26410-26003. Ζωοτροφές Αφή Καραγκούνι. Η ποιότητα στην τροφή.

0: 5 seconds of summer.
1: Hey, it's Megan Trainor.
2: What's up, y'all? This is Nicki Minaj.
3: People, this is Sean Paul.
4: Mad Radio 107. Plays for you.
5: Περισσότερη μουσική, περισσότερη ενέργεια για σένα. Mad Radio 106,2.

0: Radio.
1: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
2: K-pop κατακτά την Αθήνα. Απευθείας από το Λονδίνο, το εκρηκτικό K-pop Fever έρχεται στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων το Σάββατο 5 και την 3η 8 Σεπτεμβρίου. Ετοιμάσου για ένα φαντασμαγορικό live υπερθέαμα, γεμάτο μουσική, εντυπωσιακά visuals και ασταμάτητη ενέργεια με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του K-pop Demon Hunters, των BTS, Blackpink, Kachai, Stray Kids και πολλών ακόμη. K-pop Fever. Η απόλυτη K-pop εμπειρία για δύο μοναδικές συναυλίες στην Αθήνα. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com.
1: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: λεπτά.
1: Πού πας?
0: Περισσότερες επιτυχίες σε λίγα λεπτά.
2: Γυροδικείο!
3: Γυροδικείο!
4: Γυροδικείο!
3: Το μόνο όνομα που χρειάζεται να θυμάσαι όταν πεινάς. Τερτσέτη 16, έναντι δικαστηρίων Αγρίνιο.
5: Ετοιμαστείτε για τη μεγαλύτερη έκπληξη του φετινού καλοκαιριού.
6: Aquapark Πάλερος. Για μικρούς και μεγάλους, για μοναδικές στιγμές δράσης και διασκέδασης στη θάλασσα. Με θαλάσσια παιχνίδια και δραστηριότητες που ξεχωρίζουν. Άμος All Day Beach Bar Πάλερος. Απολαύστε το καλοκαίρι σας.
7: Φέτος, ακόμα περισσότερες νεροεκπλήξεις με νέα φουσκωτά και παιχνίδια στο νερό για παιδιά από 4 ετών.
8: Στο ρυθμό της πόλης υπάρχουν στιγμές που ζητάς κάτι πραγματικά καλό. Κάτι που σε ανεβάζει. Coffee Mind. Καφές προσεγμένος, αρωματικός, φτιαγμένος με την τέχνη που το πρέπει. Συνδυάστε τον με εκλεκτά σνακ και σάντουιτς. Coffee Mind. Coffee Mind. Αφών Κέντρου. Delivery 26 41 30 19 01. Η premium εμπειρία στην καθημερινότητά σου.
9: Λένε ότι το τέλειο δεν υπάρχει πουθενά. Μέγα λάθος. Γιατί υπάρχει στο κρέας και έχει όνομα. Παπασημάκης. Ναι, καλά ακούσατε. Η βιομηχανία παραγωγής κρεατοσκευασμάτων και υπερχοντρικής Παπασημάκης ΑΕ μας εξασφαλίζει από το 1956 το πιο φρέσκο και ποιοτικό κρέας με ιδιαίτερη φροντίδα από τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις. Στην εταιρεία Παπασημάκης ΑΕ προσφέρουμε ποιοτικά προϊόντα κρέατος για κάθε επαγγελματική ανάγκη. Φρέσκο ή τυποποιημένο, πάντα με ασφάλεια, αξιοπιστία και γεύση που ξεχωρίζει. Εμπορία, επεξεργασία και τυποποίηση κρέατος Παπασημάκης στο Θέρμο Ετωλό Ακαρνανίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26440 22100 και ενημερωθείτε για το δίκτυο διανομής χοντρικής πώλησης. Επίσης, βρείτε τα τυποποιημένα προϊόντα μας σε επιλεγμένα σούπερ μάρκετ. Γιατί το τέλειο κρέας υπάρχει και έχει όνομα Παπασημάκης.
10: Μία ποικιλία. Θέλω και ένα μπουκάλι κρασί.
11: Αγάπη μου, δεν είμαστε σε ταβέρνα. Στον Αθανασίου είμαστε για τα προσκλητήρια γάμου.
10: Το ξέρω, μωρό μου, το ξέρω, αλλά αφού έχει ποικιλία, να μην τα δούμε όλα.
11: Και το κρασί πού κολλάει?
10: Μία φορά παντρεύομαι, να μην το γιορτάσω.
12: www.myproskliteria.gr Μπαϊχή Αθανασίου. Προσκλητήρια γάμου και βάπτισης από 20 λεπτά. Η μεγαλύτερη γκάμα σχεδίων σε ευχετήριες κάρτες και μενού για το τραπέζι. www.myproskliteria.gr Μπαϊχή Αθανασίου.
3: Βρείτε μας online καθώς και στο φυσικό μας κατάστημα στο κέντρο της πόλης Παπαστράτου 71 Αγρίνιο.
12: www.myproskliteria.gr Μπαϊχή Αθανασίου. Βρίσκεται πίσω από κάθε ευτυχισμένη στιγμή σας.
13: Η ελευθερία έχει δύο τροχούς και ξεκινά από εδώ. Στην αντιπροσωπεία Honda Moto Χειμώνας Άγγελος θα βρεις τις τελευταίες μοτοσυκλέτες, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για την απόλυτη οδηγική εμπειρία. Και όταν έρθει η ώρα για φροντίδα, το εξειδικευμένο σέρβις μας είναι εδώ με ταχύτητα, αξιοπιστία και εγγύηση κατασκευαστή. Honda Moto Χειμώνας Άγγελος. Ζήσε τη δύναμη της μοτοσυκλέτας. Θα μας βρεις στη διεύθυνση Αγίου Γεωργίου 27 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26 410 58 606. Honda Moto Χειμώνας Άγγελος. Δύο τροχή, μία εμπειρία.
14: Επίσημος αντιπρόσωπος Yamaha και CF Moto.
15: Η κυρία Ελένη που είναι πάντα τυπική με τα κοινόχρηστα. Ο κύριος Νίκος που ζήτησε να επισκευαστεί το ασανσέρ. Η κυρία Δήμητρα από τον πρώτο που ζήτησε μάστορα. Είναι ωραίο να ξέρει κάποιος τις ανάγκες μιας πολυκατοικίας. Και εμείς τις γνωρίζουμε καλύτερα από τον καθένα. Οικία Διαχειριστική. Υπηρεσίες διαχείρισης για τις σύγχρονες ανάγκες κάθε πολυκατοικίας. Έκδοση κοινοχρήστων, πυρασφάλεια, ξύλινα πατώματα και κάθε τεχνική εργασία. Οικία Διαχειριστική. Δαγκλή 17, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 410 24 24 0. Οικία Διαχειριστική. Μας εμπιστεύεστε γιατί γνωρίζουμε την πολυκατοικία σας καλά.
16: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης ΝΕΟ.
1: Μαζί χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης για να βάλουμε γερά θεμέλια στη γνώση. Μαθήματα γυμνασίου και λυκείου για θεωρητικές, θετικές και τεχνολογικές επιστήμες από ένα άριστο επιτελείο καθηγητών με πλούσια εκπαιδευτική εμπειρία. Τμήματα θεωρητικής κατεύθυνσης Β και Γ λυκείου με υπεύθυνη σπουδών την Μαριάννα Κύρκου. Με 25 χρόνια διαδρομή στον χώρο, αναλυτική μεθοδολογία και πρωτότυπες τεχνικές προσέγγισης του αγνώστου κειμένου. Ολοκλήρωσε τις ύλες, γραμματικής και συντακτικού των λατινικών από τη Β λυκείου. Ομοιογενή τμήματα έκθεσης για υποψήφιους νομικής, ιατρικών και πολυτεχνικών σχολών. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης ΝΕΟ. Δημοτσελίου 31, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-33330. Στόχος μας, η επιτυχία σας.
7: Στατηροκομικά Βασιλείου, με υπερηφάνεια συνεχίζουμε την παράδοση στην παραγωγή ποιοτικών τυριών εδώ και 92 χρόνια. Χρησιμοποιώντας 100% ντόπιο γάλα, το οποίο συλλέγεται καθημερινά από τους κτηνοτρόφους μας, φροντίζουμε να δίνουμε την απαραίτητη προσοχή στη λεπτομέρεια, προσφέροντάς σας μοναδική γευστική εμπειρία. Στατηροκομικά Βασιλείου, Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 12 και δεύτερο κατάστημα Σπύρου Τσικνιά 19. Γεύση και παράδοση από το 1932.
4: Σε ταλαιπωρεί το βάρος σου? Σε προβληματίζει η διατροφή του παιδιού? Είσαι έγκυος? Στη διατροφή μπορούμε μαζί. Σοφία Πετρίδη, διαιτολόγος-διατροφολόγος. Πάμε να φτιάξουμε μαζί μια εξατομικευμένη διατροφή για απώλεια βάρους βάσει των δικών σου μοναδικών αναγκών. Σοφία Πετρίδη, διαιτολόγος-διατροφολόγος. Βότση 4, Αγρίνιο, 6949-308-02. Σοφία Πετρίδη, ας πάρουμε τα πράγματα σωστά από την αρχή. Αυτή τη φορά μαζί.
16: Ωχ, πάει το μπαμπρίς. Ποιος τον ακούει τώρα?
17: Γυναίκα, τι έπαθε το αμάξι?
16: Δεν έφταιγα εγώ. Μη συγχύζεσαι, σαν καινούριο θα γίνει. Θα το αναλάβει ο Γρηγόρης, που συνεργάζεται με την Glass Fit για κάλυψη όλων των ασφαλιστικών εταιριών.
17: Αν είναι ο Γρηγόρης...
18: Παρμπρίζ, κρυστάλλα αυτοκινήτου, Γρηγόρης. Αντιλιακές μεμβράνες Λουμάρ με πιστοποίηση κταίου στις καλύτερες τιμές της αγοράς και γραπτή εγγύηση εφόρου ζωής.
16: Ξεθάβωμα φαναριών και τοποθέτηση ειδικής μεμβράνης για να μην ξαναθαμπόσουν.
18: Διάλεξε το χρώμα που θες και έλα σε εμάς για ολικό ντύσιμο αυτοκινήτου.
16: Αλλάζει και το χρώμα?
18: Φυσικά. Διάλεξε χρώμα και ο Γρηγόρης θα σου ντύσει όλο το αυτοκίνητο.
16: Μιχαήλ Γερνά 8, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55720 και στο Facebook Παρμπρίζ Γρηγόρης.
17: Να είναι καλά ο Γρηγόρης.
19: Νέες νανοκεραμικές μεμβράνες Λουμάρτ. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος νομού έτολο ακαρνανίας.
20: Γιώργο, χρειάζομαι πηγόντως ελαστικά για το αυτοκίνητο. Πού να πάω?
17: Καλά, και το ρωτάς? Φυσικά στο Καραδήμα, πού αλλού?
21: Ελαστικά Καραδήμας. Η νούμερο 1 επιλογή σας στα ελαστικά, στις άντες και τις αναρτήσεις. Εγγύηση, ποιότητα, αξιοπιστία με τις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
22: 40 χρόνια ο επαγγελματίας που εμπιστεύεσαι.
21: Ελαστικά Καραδήμας. Η νούμερο 1 επιλογή. 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 26410-50-008.
23: Πάνω από 55 λεπτά την ώρα. Παίζουμε επιτυχίες.
24: Κάθε ώρα,
23: κάθε μέρα. Μαντρίδιο,
24: Μαντρίδιο,
23: περισσότερες επιτυχίες από ποτέ.

0: 107.
1: Πού πας?
0: Περισσότερες επιτυχίες σε λίγα λεπτά. Η οικογένεια Αλεξάκη, γνωστή για την παραγωγή παραδοσιακών γαλακτοκομικών και τυροκομικών προϊόντων, φέρνει κάτι νέο και δροσερό.

0: το καλοκαίρι που σου αξίζει.
1: Ξύπνησες, ώρα για Νόμπελ. Καφές, σφολιάτες, σνακς, όλα στο χέρι. Γρήγορα, φρέσκα, καθημερινά. Νόμπελ Καφέ, Ηρώων Πολυτεχνείου και Παλαιολόγου 2 στο Αγρίνιο. 2641-0-28-028. Δώσε την παραγγελία σου τώρα και έρχεται στην πόρτα σου.
2: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει, οι κινητήρες παίρνουν μπροστά και η δράση ξεκινά. Καλώς ήρθατε στο Kart Zone Αγρίνιο, τον απόλυτο προορισμό για τους λάτρεις της ταχύτητας και της διασκέδασης. Ζήστε τη μοναδική εμπειρία της πίστας Kart σε έναν σύγχρονο και ασφαλή χώρο. Απολαύστε το χώρο του καφέ Snack Bar και περάστε αξέχαστες στιγμές με την οικογένεια και την παρέα σας. Στο Kart Zone Αγρίνιο διοργανώνονται πάρτι γενεθλίων, εταιρικές εκδηλώσεις και κάθε είδους εκδηλώσεις που συνδυάζουν διασκέδαση και δράση. Σας περιμένουμε στη διασταύρωση Λεπενούς καθημερινά 5.30 το απόγευμα έως 11.30 το βράδυ. Κυριακές και Αργίες 10.30 το πρωί έως 11.30 το βράδυ. Υπεύθυνος Πάπα Ευθυμίου Ανδρέας 6946-908-609 και www.cartzone.gr. Kart Zone Αγρίνιο. Πες την πίστα και γίνε πρωταθλητής.
3: Ρούχα με στυλ. Καμένος Πολ Κριστόφ, Β' Παναγοπούλου 9 στα Καραπανέικα, στο Αγρίνιο. Ανακάλυψε τώρα μοναδικά ρούχα που σχεδιάζονται και ράβονται στο Αγρίνιο, φτάνοντας σε κάθε γωνιά της χώρας. Καμένος Πολ Κριστόφ, μοναδικές συλλογές με κομμάτια για επίσημες εμφανίσεις και casual, καθημερινά, νεανικά, κλασικά για όλες τις περιστάσεις, για γάμους και βαπτίσεις. Από πολύ μικρά έως πολύ μεγάλα μεγέθη. Για επαγγελματίες σεφ ή για ιατρικά θα βρεις τα πάντα στο Πολ Κριστόφ. Β' Παναγοπούλου 9, Καραπανέικα Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-44054. Καμένος Πολ Κριστόφ. Βρες τώρα και εσύ το στυλ σου.
4: Μανικιούρ, πεντικιούρ, περιποίηση με κολαγόνο. Terracotta Nails, με τη φροντίδα των δικών μας προϊόντων Terral. Τώρα, δύο καταστήματα στο Αγρίνιο. Το νέο μας σημείο στη Σαλάκου 2 και το αγαπημένο στην Bye Bye 26. Terracotta Nails, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Πάτρα. Η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά. Κάνε κράτηση στη Google. Terracotta Nails Αγρίνιο. Κάντε κράτηση online.
5: Κάθε στιγμή αξίζει να ανθίσει. Στο Caponi Flower Shop δημιουργούμε λουλούδια που μιλούν με την καρδιά. Ανθοδέσμες γεμάτες συνέστημα. Δώρα που σκορπούν χαμόγελα. Αναλαμβάνουμε πλήρως την οργάνωση γάμων, βαπτίσεων και ειδικών περιστάσεων από τον σχεδιασμό μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Με ανθοστολισμούς, διακόσμηση, προσκλητήρια, λαμπάδες, στέφανα και ό,τι άλλο χρειάζεται για να είναι η εκδήλωσή σας πλήρης και προσεγμένη. Θα μας βρείτε στην οδό Κόκαλη 23 ή στην Σαλάκου 8 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410-20-117. Caponi Flower Shop. Εκεί όπου κάθε άνθος έχει τη δική του ιστορία.
6: Έσπασε το τζαμάκι στο κινητό σου. Έλα στο Gadget. Γιατί να δίνεις 10, 15 ή 20 ευρώ, αφού στο Gadget τα full τζαμάκια premium ποιότητας και οι θήκες για κινητά κοστίζουν μόνο 5 ευρώ. Gadget. Κύπρου 15, Αγρίνιο. Για να μην το πληρώνεις ακριβά.
7: Αν το καλοκαίρι ήταν σαν τα σεντόνια μας, θα έμενε για πάντα. Στις καλοκαιρινές εκπτώσεις της Κέντια, ανανέωσε το σπίτι σου με χρώματα, σχέδια και υφές που φέρνουν το καλοκαίρι σε κάθε χώρο. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για το υπνοδωμάτιο, το μπάνιο και κάθε γωνιά του σπιτιού. Και για τις εξορμήσεις σου, ανακάλυψε την καλοκαιρινή συλλογή μας Κέντια Beach. Εποφελήσου τώρα από τις καλοκαιρινές εκπτώσεις της Κέντια. Κέντια. Για πάντα.
8: Βουλούμπασης Car Workshop. Εμπιστεύσου το αυτοκίνητό σου στο άρτια καταρτισμένο προσωπικό μας. Βουλούμπασης Car Workshop. Γλινού 15, Αγρίνιο. Βουλούμπασης Car Workshop. Εμπειρία και τεχνογνωσία για κάθε είδους εργασία.
9: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Μαξιλάρια από μαλλί, ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα, καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410

0: 32023. Mammoth Strong και όνειρα γλυκά.
1: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις στη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο phasma.f.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
2: Welcome Stores Σαράκης. Πάμε γυάλα, πάμε για καλύτερα.
3: Πάμε σε νέα διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη με Εθνική Οδό. Πάμε για μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών.
2: Πάμε για άπερ εξυπηρέτηση με άμεση παράδοση και συνεπές after sales support.
3: Πάμε για ευκολίες πληρωμής με κάρτα και χωρίς.
2: Πάμε για ανακύκλωση συσκευών και δωροεπιταγές ανακύκλωσης.
3: Πάμε στα καλύτερα. Έρχεσαι.
2: Welcome Stores Σαράκης. Τώρα Χαριλάου Τρικούπη με Εθνική Οδό στο Αγρίνιο.
3: Στον κυκλικό κόμβο. Στην είσοδο της πόλης, με εύκολο και άνετο πάρκινγκ.
4: Ψάχνετε το ιδανικό μέρος για χαλάρωση και απόλαυση?
5: Το βρήκατε.
4: Το βρήκατε.
5: NS95 Cafe Bar.
4: Με μια φανταστική ποικιλία από καφέ, όπως λάτες, καπουτσίνο και πολλά άλλα. Το NS95 Cafe Bar είναι το τέλειο μέρος για να φτιάξετε τη διάθεσή σας και να ξεκινήσετε σωστά τη μέρα σας. NS95 Cafe Bar. Με μοναδική και αναζωογονητική ατμόσφαιρα.

0: Bar.
1: Πανδάνας Ατριχονίδας. Τηλέφωνο 26410 307064. Υπεύθυνος Σαμαράς Νικόλαος. NS95 Cafe Bar.
0: Δεν μοιάζει με κανένα άλλο.
2: NS95 Cafe Bar. Μεταφερθήκαμε σε νέο χώρο. Στην είσοδο του χωριού, στο δρόμο σας από το Αγρίνιο.
3: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
4: Κλείσε τα μάτια και φαντάσου.
5: Τι να φανταστώ?
4: Μια πίτσα που σε ταξιδεύει στην Ιταλία, ζυμαρικά με υπέροχες σάλτσες, φτιαγμένα με μεράκι.
5: Αχ, αυτό είναι το Σότο Σόπρα, ε!
4: Ακριβώς. Πίτσες που λιώνουν στο στόμα, ζυμαρικά που ξεπερνούν κάθε φαντασία και μαγειρευτά που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά.
5: Και για τα μικρά μας?
4: Αυτό είναι το καλύτερο. Έχουν και παιδικό μενού.
6: Σότο Σόπρα. Ιδανικός προορισμός για μικρούς και μεγάλους.
4: Ξενοπολού 15, απέναντι από την παιδική χαρά Δημοτικού Πάρκου Αγρινίου.
7: Benvenuto al vero gusto d'Italia. Καλώς ήρθατε στην αυθεντική γεύση της Ιταλίας.
4: Και τα Σαββατοκύριακα, ανοιχτά και το μεσημέρι, με λαχταριστά μαγειρευτά. Λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση.
8: Μέγιστη απόδοση, εγγυημένη ποιότητα, αξιόπιστη επιλογή. Για εσάς που δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο, Κοντοπάνω Σέρβις. Εξειδικευμένες υπηρεσίες και εγγυημένο σέρβις κάθε τύπου οχημάτων. Αποτελεσματικός έλεγχος, συντήρηση, ανταλλακτικά και εργασίες επισκευής. Θα μας βρείτε στο 3ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας, Κόμβος Αμαλίας. Τηλέφωνο 26410 55 895. Κοντοπάνω Σέρβις. Κορυφαία ποιότητα για μέγιστη ασφάλεια.

Mad Radio 107. Τώρα περισσότερες επιτυχίες από ποτέ. This is what the competition sounds like. Ew. Hit music that keeps you up.

0: Summer on the Beach από το Mad Radio 106,2. Στη Δυτική Κρήτη, τα θαλάσσαρνα απλώνονται σε μια τεράστια μουδιά ανοιχτή προς το πέλαγος. Η χρυσαφένια άμμος, τα καθαρά νερά και ο ανοιχτός ορίζοντας δημιουργούν μια αίσθηση ελευθερίας που δύσκολα βρίσκεις αλλού. Όταν φυσάει, τα κύματα δίνουν στην παραλία πιο άγρια ενέργεια. Και όταν ο ήλιος δει, ο ουρανός γεμίζει χρώματα πάνω από τη θάλασσα. Θαλάσσαρνα, μια παραλία φτιαγμένη για μεγάλα καλοκαιρινά ηλιοβασιλέματα. Save your summer. Mad Radio 106,2.
1: Τι ώρα έρχεται ο δάσκαλος του καράτε? The Kadan. Hot days, cold jokes.
2: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
3: Από 18 έως 20 Σεπτεμβρίου το Heritage Escape έρχεται στο Κώστα Ναβαρίνο. Τρεις ημέρες γεμάτες golf, wellness, μοναδικές lifestyle εμπειρίες αλλά και φιλανθρωπικό σκοπό για γυναίκες, άνδρες και οικογένειες. Γίνε μέρος μιας ξεχωριστής εμπειρίας. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο heritageescape.online.
4: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan. Το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Swan. Ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
2: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: την 1η μέχρι την τελευταία καλοκαιρινή βόλτα. Save your summer. Mad Radio 106,2.
1: Mad Radio 107.
2: Πού πας?
1: Περισσότερες επιτυχίες σε λίγα λεπτά.
3: Λογιστικά, φορολογικά, δηλώσεις, υποχρεώσεις, μην τα αφήνεις στην τύχη. Το λογιστικό γραφείο Κόλοβος Νίκος στο Αγρίνιο σου προσφέρει ολοκληρωμένες λογιστικές και φοροτεχνικές υπηρεσίες με υπευθυνότητα, εμπειρία και προσωπική φροντίδα. Για επαγγελματίες, επιχειρήσεις και ιδιώτες που θέλουν σιγουριά και σωστή καθοδήγηση, θα μας βρεις στη Δημοτσελίου 17 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26410-34342 και 6984-860-849. logicgrow.gr. Γιατί τα οικονομικά σου αξίζουν σωστό συνεργάτη.
4: Γυροδικείο!
5: Γυροδικείο!
4: Γυροδικείο!
5: Το μόνο όνομα που χρειάζεται να θυμάσαι όταν πεινάς. Τερτσέτη 16 έναντι δικαστηρίων Αγρίνιο. Ψάχνεις ποδήλατο ή ηλεκτρικό e-bike, ηλεκτρικό πατίνι ή e-moto? Στο Space Bikes Αγρίνιο by Κώστα Σιδέρης θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι. Πώληση και επισκευή ποδηλάτων, e-bike, πατινιών και e-moto. Αλυσοπρίωνα, χλωοκοπτικά, ψαλίδια κλαδέματος και γεωργικά εργαλεία. Μπαταρίες λιθίου για εργαλεία, ποδήλατα και e-moto, καθώς και εξειδικευμένες επισκευές μπαταριών λιθίου. Space Bikes Αγρίνιο by Κώστα Σιδέρης. Αγρίνιο, ίσκου 1, πλησίων Ελτά Courier. Τηλέφωνο 6980-265-268. Space Bikes. Δύναμη και αξιοπιστία σε κάθε διαδρομή.
6: Κοίτα ψηλά, βλέπεις εκείνο το μικρό βασίλειο από φως? Είναι ένα μέρος όπου τα παιδιά μαθαίνουν παίζοντας, με πλούσιο δίγλωσσο πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης, μουσική, χορό, θεατρικό παιχνίδι και STEM για μικρούς εξερευνητές. Με παιδοψυχολόγο για υποστήριξη στην προσαρμογή, projects και θεματικές εβδομάδες που κάνουν τη φαντασία να πετάει.
7: Και πού είναι αυτό το βασίλειο, Γιγιάκα?
6: Δεν είναι μακριά, είναι εδώ. Λέγεται Οι Φραουλίτσες και κάθε μέρα ανοίγει την πόρτα του στη μαγεία.
8: Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Οι Φραουλίτσες. Αγρίνιο, οδός Ηρακλήτου, Γιανούζη.
6: Οι Φραουλίτσες, το πιο γλυκό ταξίδι της παιδικής φαντασίας.
9: Μέχρι τώρα, στην κεντρική πλατεία του Αγρινίου ερχόσουν για καφέ. Αλλά κάτι να φας, δύσκολο. Τώρα, δίπλα από το καφέ Original, άνοιξε η νέα κρεπερή Original. Αυτό που έλειπε από την πλατεία. Ανοιχτά από το πρωί, με επιλογές για πρωινό και συνεχίζουμε όλη μέρα μέχρι αργά το βράδυ. Απολαύστε κρέπες, γλυκές και αλμυρές, μπέργκερς, σάντουιτσες, pancakes, βάφλες και ομελέτες. Τώρα η βόλτα στην πλατεία γίνεται πιο απολαυστική. Και το καλύτερο, αναλαμβάνουμε εκδηλώσεις και πάρτι για να κάνετε κάθε στιγμή ξεχωριστή και γευστική. Original Creperie, στην κεντρική πλατεία Αγρινίου. Επιτέλους, φαγητό στην πλατεία.
1: Ψάχνεις το απόλυτο σημείο για προϊόντα ομορφιάς? Στο Κοσμέτικο θα βρεις όλα τα αγαπημένα μπραντς μακιγιάζ και προϊόντων περιποίησης σώματος και προσώπου. MUA, Cherry Up, Essence, Catrice, Elixir, 16, Wabi, My 7 Days. Βρείτε ακόμα ημιμόνιμα βερνίκια, αρώματα τύπου, stylish τσάντες και αξεσουάρ, αλλά και τα μοναδικά παιδικά καλλιντικά μαρτινέλια και σετ δώρων. Ανακάλυψε την εμπειρία Κοσμέτικο στην Παϊπά 3 Αγρίνιο. Κοσμέτικο. Όλη η μαγεία των καλλιντικών σε ένα μέρος.
10: Ελωμάς. Ανακαλύπτεις χαμηλές τιμές.
11: Καροτέν Family 9,98. Τένα Punch Plus Large 14 τεμάχια 8,80. Dove. Όλα τα αφρόλουτρα 2,65.
12: Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
13: Μόνο στα Supermarket Πριτσούλης. Supermarket Πριτσούλης. Κοντά σας με 4 καταστήματα. Γοργοποτάμου 20, Εθνικής Αντιστάσεως 65, Αγίου Χριστοφόρου 1 και τώρα με νέο κατάστημα στη Δαγκλή 30.
14: Θέλεις οι δεξιότητες του παιδιού σου να ανθίσουν μέσα και έξω από τη συνεδρία?
15: Ψυχοπαιδαγωγικό κέντρο Πέτρος Βελούδας. Εδώ, η πολυετής εμπειρία μας δίπλα σε παιδιά και οικογένειες μετατρέπεται σε δημιουργική μάθηση.
14: Εξειδικευμένη παρέμβαση στις μαθησιακές δυσκολίες.
15: Πρόγραμμα ειδικής διαπαιδαγώγησης μέσω τέχνης.
14: Ψυχοπαιδαγωγικά road trips.
15: Εξωτερικές δράσεις και ομάδες συμπεριφοράς για κάθε ηλικία.
14: Ψυχοπαιδαγωγικό κέντρο Πέτρος Βελούδας.
15: Βαρνακιώτη 13, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-301-998.
14: Επιστημονικός υπεύθυνος Πέτρος Γεωργίου Βελούδας. Ειδική συνεργάτης Αποστολή Απάστρα.
2: Δύναμή μας, η δύναμη της ομάδας.
4: Κέντρο Ξένων Γλωσσών, Κορίνα Οικονόμου.
16: Το σχολείο που βοηθά όλους τους μαθητές στην άριστη γνώση και χρήση της αγγλικής γλώσσας.
4: Κέντρο Ξένων Γλωσσών, Κορίνα Οικονόμου. Το σχολείο το οποίο σέβεται τον αγώνα μαθητών και γονέων και προσαρμόζεται στις οικονομικά δύσκολες εποχές.
16: Θα μας βρείτε στο Κεντρικό Σχολείο Σπύρου Τσικνιά 48 και στο παράρτημα Μάνου Κατράκη 19. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 39 350. Διεύθυνση σπουδών Κορίνα Οικονόμου. Πτυχιούχος Αγγλικής Φιλολογίας, San Francisco, USA.
17: Νέο παράρτημα Θεοτοκοπούλου 10, περιοχή Νέος Άγιος Χριστόφορος.
18: Επιλέγω στόχο. Επιλέγω μέθοδο. Επιλέγω νέα παιδεία. Φροντιστήριο Νέα Παιδεία. Με καταξιωμένους καθηγητές, σύγχρονες εκδόσεις υψηλού επίπεδου και στοχευμένα προγράμματα σπουδών. Διακρίσεις σε πανελλαδικές και πανελλήνιους διαγωνισμούς. Διεύθυνση σπουδών Μπαρλίκα Σωτήρης. Παπούτσης Ξενοφώντας. Φαρμάκης Παντελής. Σπύρου Τσικνιά 38, Αγρίνιο. Νέα Παιδεία. Επιλέγω καθηγητές. Επιλέγω επιτυχία.
19: Δεν είναι ανάγκη να φτάσετε στο απροχώρητο για να ελέγξετε ή να αλλάξετε την μπαταρία του οχήματός σας, αλλά και αν συμβεί. Υπάρχει ο Μαυρίκας. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μπαταρίες για όλους τους τύπους οχημάτων και δικύκλων, καθώς και μπαταρίες βαθιάς εκφόρτισης για φωτοβολταϊκά, UPS και συναγερμούς. Μαυρίκας. Η μακροβιότερη και πιο έμπειρη επιχείρηση στο χώρο της μπαταρίας με τεχνική εξειδίκευση. Από το 1956 και συνεχίζουμε. Αγρίνιο, Κόμβος Αγίου Δημητρίου, πίσω από τα δικαστήρια. Τηλέφωνο 26410-23676. Τώρα επισκεφτείτε μας και στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα www.mavrikasbatteries.gr. Μπαταρία και αξεσουάρ αυτοκινητού. Βρήκα στον Μαυρίκα.
20: Κύριος, σου έπεσε το κινητό. Έσπασε η οθόνη. Θες θήκη και τζαμάκι. Τι στο καλό ξένος είναι. Mr. Phone. Mr. Phone.
21: Mr.Phone.gr. Η μεγαλύτερη ελληνική αλυσίδα στο Αγρίνιο. Βρες τα πάντα σε θήκες, τζαμάκια και αξεσουάρ, αλλά και σέρβις για το κινητό σου στις πιο άπαιχτες τιμές.
22: Πλατεία Δημοκρατίας 1 και Χαριλάου Τρικούπη και σε όλη την Ελλάδα.
23: Ένα νέο πάθος κατευθύνεται στην παραλία και προχωρά κόντρα στον ήλιο. Μονόλιθος Beach Bar and Restaurant. Κρατά παγωμένα ποτά. Ακούει τις πιο in μουσικές. Κάνει παιχνίδι με κανό για τους λάτρεις των σπορ, παιδική χαρά και δωρεάν ξαπλώστρες. Προσφέρει εκλεκτούς μεζέδες και θαλασσινά και ένα πλούσιο μενού από του σεφ του Μονόλιθος. Διατίθεται και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Πολυχώρος Μονόλιθος, στο 4ο χιλιόμετρο Αμφιλοχίας Βόνιτσας. Μονόλιθος συχνάζει δίπλα στο κύμα και κάνει το καλοκαίρι σου συναρπαστικό.
24: Έχετε δυσκολία στην επικοινωνία γιατί δεν ακούτε καθαρά αυτά που σας λένε? Ανεβάζετε πολύ την ένταση της τηλεόρασης? Δώστε λύση στο πρόβλημά σας με ακουστικά βαρικοΐας Τσαμπάς. Γνωρίστε και το προηγμένης τεχνολογίας και αόρατο ακουστικό βαρικοΐας Signia. Ακουστικά βαρικοΐας Τσαμπάς. Καλέστε μας για επίσκεψη κατοίκων στο 26410 48 254 ή επισκεφτείτε μας στο χώρο μας Κύπρο 22 Αγρίνιο. Ακουστικά βαρικοΐας Τσαμπάς. Με γνώση και εμπειρία από το 1989.
25: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών. Μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών. Τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγει στα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 26350 51 643.
26: Πλακάκια ήδη γίνεις. Δεν
0: ανησχολείς.
3: Τέταρτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Μεσολογγίου. Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-51638.
5: Για εμάς ο καφές δεν είναι απλά ένα ρόφημα. Είναι ολόκληρη φιλοσοφία. Kappa Imports. Δημιουργούμε τη δική μας κουλτούρα στον καφέ. Συνεργασία με τα κορυφαία brands TAF και Danese. Αλλά και το δικό μας brand. Καφέ Kappa. Kappa Imports. Εξυπηρετούμε καταστήματα εστίασης και καφέ σε Ετώλα, Καρνανία, Πρέβεζα, Λευκάδα και σε όλη την Ελλάδα για τον καφέ Kappa. Επισκεφτείτε μας στο Πανετόλιο, Χαριλάου Τρικούπη 3 και στο www.kappaimports.gr. Τηλέφωνο 26410-50153. Kappa Imports. Η κουλτούρα του καφέ.
6: Πάνω από 55 λεπτά την ώρα. Παίζουμε επιτυχίες.
7: Κάθε ώρα.
6: Κάθε μέρα.
7: Madrid,
6: περισσότερες επιτυχίες από ποτέ.

0: 107.
1: Πού πας?
0: Περισσότερες επιτυχίες σε λίγα λεπτά.
2: Το μέλλον δεν προβλέπεται. Σχεδιάζεται. Στο φροντιστήριο Πρωτοπορία στηρίζουμε κάθε μαθητή με υπευθυνότητα, εμπειρία και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Γυμνάσιο, λύκειο, ΕΠΑΛ αλλά και απόφοιτοι που διεκδικούν το επόμενο βήμα στις σπουδές και την καριέρα τους. Επαγγελματικός προσανατολισμός και συμβουλευτική σταδιοδρομίας. Γιατί το αύριο είναι επιλογή. Και τώρα ένα ξεχωριστό προνόμιο για τους μαθητές της Α Λυκείου. Αν είσαι πρώτος ή πρώτη στα διαγνωστικά τεστ της Α Λυκείου, κερδίζεις δωρεάν φίτηση για έναν ολόκληρο χρόνο. Θερινή προετοιμασία από 15 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου. Έναρξη χειμερινών μαθημάτων 1 Σεπτεμβρίου. Εκπαιδευτικός όμιλος Πρωτοπορία. Πορεία πρωτιάς. Τηλέφωνο 26410-48284 και στο πρωτοπορία@frontisterio.gr.
3: Θέλεις να ξεκινήσεις τη μέρα σου με έναν εκλεκτό αρωματικό καφέ?

0: Ιουνίου, το Ορεινό. Δημιουργήθηκε για να συνοδεύει κάθε στιγμή. Από βιολογικά σταφύλια και κλασματική απόσταξη, κρατάμε μόνο το καλύτερο μέρος, την καρδιά του αποστάγματος. Πιστοποιημένο μέχρι την τελευταία του σταγόνα. Το Ορεινό, η νέα εποχή στο Τσίπουρο. Θα το βρείτε σε επιλεγμένα καταστήματα της περιοχής, καφέ, μεζεδοπολία, παντοπολία. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 26410 47 999 και 6932 790 315 ή στο site μας το ορεινό.gr.
1: Για να εμπιστευθείς κάποιον, πρέπει να σου αποδείξει την αξία του. Και εμείς το κάνουμε καθημερινά στην πράξη.
2: Σούπερ μάρκετ Πράξης Λιώτος. Για οικονομία στην πράξη και κέρδος σε κάθε σας αγορά.
1: Ένας σύγχρονος χώρος έτοιμος να σας εξυπηρετήσει.
2: Πάντα με τις μεγαλύτερες προσφορές.
1: Και τις πιο συμφέρουσες τιμές.
2: Στο σούπερ μάρκετ Πράξης Λιώτος θα βρείτε ό,τι σκεφτείτε.
1: Από λαχανικά μέχρι κρέατα.
2: Από γλυκά μέχρι και καλλιντικά.
1: Μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα φρούτα και λαχανικά.
2: Ελληνικά κρέατα και πολλά κρεατοπαρασκευάσματα έτοιμα για μαγείρεμα.
1: Σούπερ μάρκετ Πράξης Λιώτος.
2: Σε Μύτικα, Κάλαμο και Αστακό.
1: Σούπερ μάρκετ Πράξης Λιώτος.
2: Οικονομία και ποιότητα
1: στην πράξη.
3: Σκέψου περισσότερα από 40.000 προϊόντα. Σκέψου τα πάντα για το σπίτι, τον κήπο, το αυτοκίνητο, την επιχείρησή σου. Σκέψου να έχεις ό,τι χρειάζεσαι σε τιμές που θέλεις. Σκέψου πρακτικά. Πράκτικα Χολέβας ΑΕ. 35 χρόνια με αμέτρητα είδη για κάθε σου ανάγκη. Με εξουσιοδοτημένο χώρο των προϊόντων Βίκο και Χορέκα με τη μεγαλύτερη ποικιλία στον ομό. Πράκτικα Χολέβας ΑΕ. Σκέψου πρακτικά. Αγόρασε πρακτικά. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, Αγρίνιο. Και online στο practica.com.gr.
1: Φροντιστήρια Αγγλικών Αλεξάνδρα Μπιτχαβά. Τη μητρική γλώσσα εσείς. Την αγγλική εμείς. Στα Φροντιστήρια Αγγλικών Αλεξάνδρα Μπιτχαβά η επιτυχία δεν είναι υπόσχεση. Είναι παράδοση. Με πολυετή εμπειρία, πιστοποιημένους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας και άρτιο υλικοτεχνικό εξοπλισμό, εξασφαλίζουμε πως ο κάθε μαθητής θα αποκτήσει ένα πιστοποιητικό γλωσσομάθειας με κύρος. Μαθαίνουμε αγγλικά με χαρά. Πάμε Μπιτχαβά. Με 5 σύγχρονα κέντρα στο Αγρίνιο και στην ευρύτερη περιοχή για να καλύψουμε τις ανάγκες σας. Για πληροφορίες και εγγραφές επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 6974-4391-21.
4: Ήχος που σε συγκλονίζει. Φως που σε ταξιδεύει. Εμπειρία που μένει. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Ηχητικές καλύψεις, φωτισμός, διοργάνωση εκδηλώσεων και εντυπωσιακά μουσικά σχήματα για συναυλίες, συνέδρια, γάμους και κάθε στιγμή που αξίζει το καλύτερο. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Κλείσε τώρα την εκδήλωσή σου. Τηλέφωνο 6974-22-6075. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Η εμπειρία αρχίζει εδώ.
2: Επιλέγεις πρόφη για την ασυναγώνιστη ποικιλία.
1: Για την επαγγελματική εξυπηρέτηση.
2: Για το σπίτι, το γραφείο, την επιχείρησή σου.
1: Για τις τιμές και τις προσφορές.
2: Επιλέγεις πρόφη γιατί σου προσφέρει όλα όσα χρειάζεσαι στη μεγαλύτερη και πληρέστερη έκθεση.
1: Τεχνικό σούπερ μάρκετ πρόφη. Η μεγαλύτερη έκθεση επαγγελματικού εξοπλισμού και ειδών σπιτιού. Σε χώρο 1500 τετραγωνικών μέτρων και τριών ορόφων, σίγουρα θα βρεις αμέτρητες ιδέες και λύσεις που καλύπτουν όλες σου τις απαιτήσεις. Τεχνικό σούπερ μάρκετ πρόφη. Δεύτερο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδρίου. Με άνετο πάρκινγκ.
2: Τηλέφωνο 2645 026 062.
1: Βρείτε όλα μας τα είδη και τις προσφορές στο www.profilevkada.gr.
2: Πρόφι, εδώ κερδίζουν όλοι.
5: Hey, σταμάτα ό,τι κάνεις. Γιατί στο Generation οι τιμές έπεσαν πραγματικά. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Πραγματικές εκπτώσεις. Τζιν, τισέρ, βερμούδες, σορτσάκια, ανδρικά και γυναικεία και πολλά άλλα ακόμη από 20 έως 50%. Δεν κάνουμε εκπτώσεις, κάνουμε τη διαφορά. Φέτος πάμε διακοπές με τις καλύτερες τιμές. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
6: Το λοιπόν, ένα είναι το σίγουρο. Ξεροσφύρι, το κρασάκι δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινώς θέλει το μύρι του. Τι εστι μύρις? Έλα, δεν θέλω τέτοια. Μύρις ίσον.

0: ζουμερά κρεατικά, όπως γύρος χοιρινό στεκοτόπουλο, μπιφτεκάκια και κεμπακάκια, κοντοσούβλι, γουρνόπουλο, κοτόπουλο και αρνί ψητό και φυσικά με ζεκλίκια σούβλας. Για όλους έχει ο Μύρης. Στο Συντριβάνι, δίπλα στη ΔΕΗ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-030-037. Fast Food Μύρης. Ο Έλληνας το θέλει το μεζεδάκι του.
1: Την ώρα που οι περισσότεροι απλά ψήνουν τα έτοιμα, υπάρχει κάποιος που πιάνει την παράδοση από την αρχή. Just Handmade. Το coffee baker που κάνει ό,τι λέει το όνομά του. Χειροποιείται ζύμες για τις αυθεντικότερες πίτες και πιτάκια. Κοτόπιτα, μανιταρόπιτα και πιπερόπιτα με χειροποίητο παραδοσιακό φύλλο. Και άλλες επιλογές σε κριτσίνια, μπάρες, μπισκότα. Όλα χειροποίητα. Just Handmade. Υπογράφουμε με τις χειροποίητες δημιουργίες μας και τα τραπέζια, τα πάρτι, τις εκδηλώσεις σου. Just Handmade. Παϊμπά 13, Αγρίνιο. Just Handmade. Κορυφαία ποιότητα και γεύση. Electron Volt. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Για το πιο μικρό ή μεγάλο έργο, η μεγαλύτερη γκάμα σε ηλεκτρονικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Μεγάλη τεχνογνωσία και εξειδίκευση στην τεχνολογία LED. Λάμπες. Τεράστια γκάμα σε φωτιστικά εσωτερικού-εξωτερικού χώρου. Μελέτες χώρου αλλά και εγκαταστάσεις σε συνεργασία με έμπειρο τεχνικό προσωπικό. Για ό,τι μπαίνει στην πρίζα, Electron Volt. Γουρνάρης Θάνος. Σουλίου 27, Αγρίνιο. Και στα τηλέφωνα 26410-55-829 και 6984-6965-82.
2: Όλα γύρω μας αλλάζουν, εξελίσσονται, αναβαθμίζονται. Το ίδιο και εμείς. Σαράκης Best Electric. Μας γνωρίζετε και μας επιλέγετε χρόνια τώρα, γιατί είμαστε πάντα δίπλα σας, με συνέπεια, εξυπηρέτηση και τη μεγαλύτερη ποικιλία σε έναν άνετο και σύγχρονο χώρο. Σαράκης Best Electric. Εδώ θα βρείτε ηλεκτρονικές συσκευές, κλιματισμό, κινητή τηλεφωνία και φυσικά τα όργανα γυμναστικής Horizon και Maxtrix. Με πλάνο δόσεων και άτοκες δόσεις ανεξαρτήτου τιμής. Δωρεάν μεταφορά και εγκατάσταση. Σαράκης Best Electric. Χαριλάου Τρικούπη 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-31-482. Επισκεφτείτε μας και στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα sarakispavlaishop.gr. Πάντα δίπλα σας, υπεύθυνα.
3: Εσύ! Ναι, εσύ που ψάχνεις φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Έλα στη Μάνα Γη, όπου τα προϊόντα είναι τόσο φρέσκα που μπορεί να τα ακούσεις να σου λένε «Μόλις κόπηκα». Μάνα Γη. Καθημερινά φτάνουν στο κατάστημά μας από ντόπιους παραγωγούς και προμηθευτές καλούδια από όλη την Ελλάδα. Θα βρεις επίσης ποικιλία σε γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα και εκλεκτά είδη παντοπολίου για τις καλύτερες μαγειρικές δημιουργίες. Μάνα Γη. Αγρίνιο, πλατεία 3 Φανάρια. Διανομή κατοίκων μέσω e-food ή καλώντας το 26410-57636. Ακολούθησέ μας και στο Instagram Μάνα Γη Delicatessen για να ενημερώνεσαι συνεχώς για τις παραλαβές της ημέρας. Μάνα Γη, η πιο φρέσκα και ποιοτική μαναβική της πόλης.

0: 100 λεπτά.
1: Πού πας?
0: Περισσότερες επιτυχίες σε λίγα λεπτά.
2: Υπάρχουν τόποι που δεν φιλοξενούν απλώς ανθρώπους. Φιλοξενούν την ίδια την ιστορία. Ιστορικό αρχοντικό ράγκου από το 1875. Σήμερα δίνουμε ξανά ζωή σε αυτόν τον μοναδικό χώρο, μετατρέποντας την ιστορία σε μια ξεχωριστή εμπειρία φιλοξενίας.
3: Έτος 1875. Μεσογειακές γεύσεις, εκλεκτές πρώτες ύλες, επιλεγμένες ετικέτες κρασιών και δημιουργικά κοκτέιλς. Σε μια ατμόσφαιρα που συνδυάζει την αυθεντικότητα με τη σύγχρονη αισθητική.
2: Έτος 1875. Εκεί όπου κάθε τραπέζι έχει μια ιστορία να διηγηθεί και κάθε επισκέπτης γίνεται μέρος της. Στην καρδιά της Παλέρου, στο ιστορικό αρχοντικό ράγκου.
3: Έτος 1875. Ζήστε την εμπειρία.
4: Γη, ρο,
5: δικείο!
6: Χειροδικείο.
7: Χειροδικείο.
6: Το μόνο όνομα που χρειάζεται να θυμάσαι όταν πεινάς. Τερτσέτη 16, έναντι δικαστηρίων Αγρίνιο.
8: Στην πλατεία Καραπανέικα πηγαίνεις για πολλούς λόγους.
9: Για να βρεις νέο υπολογιστή ή να επισκευάσεις τον παλιό.
8: Να πληρώσεις τους λογαριασμούς σου ή να μεταφέρεις χρήματα.
9: Γιατί όταν επισκέπτεσαι το PC Service Γρίβας, τελειώνεις όχι μία, αλλά αμέτρητες δουλειές.
8: Έχεις εξειδικευμένο σερβις, αναβάθμιση, φορμάτ υπολογιστών, ηλεκτρολογικό σχέδιο ΙΔΕ, κάνεις πληρωμές, αιτήσεις ΑΣΕΠ και φυσικά συγκρίνεις τιμές για παροχή ρεύματος για να βγαίνεις πάντα κερδισμένος.
9: Γρίβας PC Service. Δίκτυο συνεργατών Energy. 50 μέτρα από την πλατεία Καραπανέικα. Β' Παναγοπούλου 5, Αγρίνιο. Περισσότερα στο 26410-52261.
8: Γρίβας PC Service και βγαίνεις πάντα κερδισμένος.
9: Προσφορά φορμάτ υπολογιστή από 30 ευρώ.
10: Η αγκαλιά είναι εκεί που έχω φίλους. Είναι εκεί που ζωγραφίζω και δεν πειράζει αν βγω έξω από τις γραμμές. Είναι εκεί που γελάω πολύ και η μαμά λέει ότι είναι και εκεί που μαθαίνω. Αλλά εγώ πάω για να παίζω.
11: Βρεφονηπιακό σταθμός νηπιαγωγείο, η αγκαλιά. Γιατί όταν το παιδί σου είναι χαρούμενο, ξέρεις ότι είναι στο σωστό μέρος. Η αγκαλιά, ένας χώρος που τα παιδιά δεν χορταίνουν. Γιατί εδώ όλα είναι πιο χαρούμενα
10: και πιο αγκαλιαστά.
11: Βρεφονηπιακό σταθμός νηπιαγωγείο, η αγκαλιά. Στο Γιαννούζη Αγρινίου. Υπεύθυνη Αθανασοπούλου Κατερίνα. Τηλέφωνο 26410-21560.
10: Αυτή η αγκαλιά δεν συγκρίνεται με τίποτα.
12: Ξυπνάς το πρωί και θες τον τέλειο καφέ ή μήπως χρειάζεσαι ένα boost στη μέση της ημέρας? Στο 4Oz Espresso Bar έχουμε αυτό που ψάχνεις. Απολαυστικός καφές με ένα τηλέφωνο στο 26410-59624. Ο αγαπημένος σου καφές κατευθείαν στην πόρτα σου. Ή έλα σε εμάς, πλατεία Χατζοπούλου και Δαγκλή Γωνία, Αγρίνιο. 4Oz Espresso Bar. Γιατί η μέρα σου αξίζει κάτι καλύτερο.
13: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση και κάθε φορά λες κάποια στιγμή...
14: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου. Peugeot.
15: Στο Αγρίνιο. Κατσανάκης, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 26410-28311.
16: Σε εμάς η φωτογραφία δεν είναι απλά ένα κλικ. Είναι συναίσθημα, απελευθέρωση. Μια ιστορία που θα μείνει για πάντα. Από το 1987, το φωτογραφείο Μπερερή αποτυπώνει τις πιο σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με τη ματιά του σήμερα και βαθιά εξειδίκευση στις τεχνικές φωτογραφίας, δημιουργούμε εικόνες με συναίσθημα και αληθινή αισθητική. Φωτογραφείο Νίκη Μπερερή. Γιατί οι στιγμές δεν επαναλαμβάνονται. Βρείτε μας, Παπαθανάση 1, Αγρίνιο.
17: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 40 χρόνια εμπειρίας. 10.000 ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα.
1: Κουρκούτας. Επαγγελματικός εξοπλισμός. Με γνώση, συνέπεια και άψογη εξυπηρέτηση. Σε έναν υπερσύγχρονο εκθεσιακό χώρο 804 τετραγωνικών μέτρων μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία όλων των τύπων. Έπιπλα μπαρ, καφετεριών, ξενοδοχείων, κρεατομηχανές, ζυγαριές, ηλεκτρικές ψυσταριές, πλυντήρια πιάτων και συστήματα εξαερισμού. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς και με τις μεγαλύτερες ευκολίες πληρωμής. Κουρκούτας. Στο 4ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 23 382. Κουρκούτας. 40 χρόνια πρώτος στον επαγγελματικό εξοπλισμό.
4: Κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι τα ίδια και τα ίδια. Όπου και να κοιτάξεις, διαφημίσεις φροντιστήριων. Και τώρα ήρθε η σειρά σου να διαλέξεις φροντιστήριο. Πού θα πας? Σε αυτό που πάνε οι φίλοι σου ή θα σκεφτείς τον εαυτό σου? Θες να βρεις ωραίο κλίμα, καθηγητές που να σε καταλαβαίνουν και να συνεργάζονται μαζί σου, ποιότητα μαθήματος, σύμβουλο προσανατολισμού, εξειδίκευση, πραγματικά ολιγομελή τμήματα? Υπάρχει όμως κάτι τέτοιο στο Αγρίνιο? Εννοείται! Φροντιστήριο Προοπτική. Στο κέντρο του Αγρινίου, στο τέλος του πεζόδρομου, Σμύρνης 18. Παίρνα τώρα για να το δεις ή πάρε τώρα τηλέφωνο στο 26410-26787. Φροντιστήριο Προοπτική. Διεύθυνση σπουδών Γιώργος Μπουλούκης, Αλεξάνδρα Λάπα. Κάνε τη σωστή επιλογή. Φροντιστήριο Προοπτική. Κάνε την εγγραφή σου τώρα.
7: Έναρξη θερινών τμήματων 8 Ιουνίου.
18: Βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε σχολικές τσάντες, χαρτικά, είδη γραφής, βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία, ό,τι χρειάζεστε για το σχολείο, αλλά και για το γραφείο. Θεστιαίων 5, Αγία Βαρβάρα Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-28-932. E-shop www.propedia.gr.
19: Ορίστε η ποικιλία για το κρασάκι μας.
20: Πω, αυτή δεν είναι ποικιλία. Είναι υπερπαραγωγή. Φέτα, γραβιέρα, τυροκαυτερή, όλα ένα και ένα.
19: Από το κατάστημα Βασιλείου τα πήρα. Σ' αρέσουν πολύ, ε?
20: Αν μ' αρέσουν, λέει, δοκίμασε και εσύ.
19: Άμα προλάβω.
21: Τυροκομικά Βασιλείου.
22: Συνεχίζουμε την παράδοση εδώ και 92 χρόνια και προσφέρουμε γεύσεις που γίνονται ανάρπαστες.
21: Βρείτε μας Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 12 και δεύτερο κατάστημα Σπύρου Τσικνιά 19.
22: Τυροκομικά Βασιλείου. Γεύση και παράδοση από το 1932.
23: Ησυχία, παιδιά! Γιαννάκη, είχαμε μείνει στο πρώτο. Πάμε τώρα στο επόμενο κεφάλαιο.
24: Κυρία, δεν πάμε πουθενά. Γιατί αν πας στο πρώτο, θες να μείνεις εκεί για πάντα. Είναι το καλύτερο αγροπωλείο. Το λέει και η μαμά μου, γιατί βρίσκει τα καλύτερα κρέατα. Το λέει και ο μπαμπάς μου, γιατί βρίσκει τις καλύτερες τιμές.
23: Άριστα, Γιαννάκη. Παιδιά, εσείς πήρατε το μάθημά σας. Κρεοπωλείο το πρώτο. Κόσιβας Meat. Πανεπιστημίου και Αγίου Ιωάννη Ριγανά. Τηλέφωνο delivery 26410-44403. Κρεοπωλείο το πρώτο.
24: Η ποιότητα σε απόλυτης γεύσης.
25: Δεν είναι απλά ένα ωραίο ψωμί. Δεν είναι απλά ένα νόστιμο κέικ. Δεν είναι μόνο ένα σιροπιαστό γλυκό. Είναι πολλά περισσότερα. Είναι μεράκι. Είναι αγάπη. Χειροποίητες γευστικές δημιουργίες από τα καταστήματα Κουτέρης Bakery. Καφές, σφολιάτες, κρύα σάντουιτς, μπισκότα, κουλούρια, όλα τα είδη αρτοποιίας, γλυκά και προϊόντα ζαχαροπλαστικής. Κουτέρης Bakery. Χειροποίητες δημιουργίες από εμάς για σας.
26: Ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
27: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
26: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
27: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
26: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
27: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
26: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μη αλλίωση των χρωμάτων.
27: Σύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
26: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
27: Δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
26: Τηλέφωνο 26410-91-760.
27: Κινητό 6945-3627-08.
26: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
23: Κρεοπωλείο το πρώτο. Κόσιβας Meat. Κρέατα με άρωμα Ελλάδας.
28: Πάνω από 55 λεπτά την ώρα.
29: Πάνω από 55 λεπτά την ώρα.
28: Παίζουμε επιτυχίες.
29: Κάθε ώρα,
28: κάθε μέρα.
29: Μαντρίδιο,
28: περισσότερες επιτυχίες από ποτέ.

0: Είσαι στο σπίτι, στο γραφείο και ακούς την αγαπημένη σου μουσική και το τηλέφωνο χτυπάει και κάποιος σε ρωτάει τι ραδιόφωνο ακούς. Τι απαντάς, εδώ σε θέλουμε. Και το ρωτάς.
1: Mad Radio 107.
2: Mad Radio 107.
3: Mad Radio
2: 107.
3: Mad Radio 107.
0: Το ακούς και το λες δυνατά.

0: 102,7.
1: Πού πας?
2: Περισσότερες επιτυχίες σε λίγα λεπτά.
3: Το ρουτ σουβλάκι δεν είναι απλά φαγητό. Είναι ένα ταξίδι γεύσεων. Και κάθε φορά ξέρεις πως θα επιστρέψεις για να απολαύσεις ζουμερό κρέας. Υλικά premium ποιότητας. Τα πιο γευστικά σουβλάκια και το διάσημο κοτομπριζολάκι σε πίτα ή μερίδα. Δοκιμάστε και την ανάλαφρη τορτίγια με χαλούμι. Ρουτ σουβλάκι. Λούτουδο Αγρίνιο. Ρουτ. Γιατί η γεύση δεν είναι απλώς φαγητό. Είναι εμπειρία. Delivered by eFood.
4: Για πες, είναι τραγανό. Και φρεσκότατο, άσε κατάλαβα. Πεντανόστιμο και θεϊκό.
5: Κουλούρι.
4: Κουλούρι. Τις αγαπημένες σου γεύσεις στο Κουλούρι θα τις βρεις. Ολόφρεσκα και πεντανόστιμα κουλούρια Θεσσαλονίκης σε αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
6: Κουλούρι. Γεωργίου Καραπαπά 14 και Χαριλάου Τρικούπη 9, Αγρίνιο.
4: Πεντανόστιμο.
7: Ρε Κώστα, αν την Δευτέρα έχω προσφορά την

0: στον κόμβο σταδίου.
1: Λύση με τρεις συλλαβές. Πε-τσα-βας.
2: Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομικά. Όποια σχολή και αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το Έρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά. Γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές. Γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών. Γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών. Δημοτσελίου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το Έρισμα.
3: Όχι επειδή είμαι μεσήτρια, αλλά τόσο σύγχρονο σπίτι δεν θα ξαναβρείτε.
4: Μάλιστα. Και αν ψάχνω κάτι, μου λέει που είναι.
3: Όχι.
4: Και αυτό το λέτε σύγχρονο.
3: Είναι όμως τρομερά ασφαλές. Είναι αγερμοί, πόρτες ασφαλείς.
4: Και αν δεν έχω δει κάποιον που έρχεται από τη γωνία του μπάνιου, αποτρέπει τη σύγκρουση.
3: Μα.
4: Τότε τι ασφαλές.
3: Η χώρη του όμως.
4: Η χώρη λέει. Συγγνώμη. Το Hyundai Kona το έχετε υπόψη σας.
5: Λογικό να συγκρίνεις, αφού σε ένα Kona μπορείς να κάνεις τα πάντα. Με υβριδικό και ηλεκτρικό κινητήρα. Νέο Hyundai Kona. Από 22.990 ευρώ. Όλα είναι δυνατά.
6: Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Hyundai, Αφή Παπαχρήστου. Ελάτε να δείτε από κοντά τα νέα μας μοντέλα στην έκθεσή μας, στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου 56. Αγρίνιο.
7: Λογαριασμοί, προσφορές, αποδείξεις, γραφειοκρατία. Μη σπαταλάτε πολύτιμο χρόνο και ενέργεια για τη διαχείριση της πολυκατοικίας. Αφήστε την στους ειδικούς. Delta Clean. Διαχείριση, καθαρισμοί κτηρίων και πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, τεχνική υποστήριξη πολυκατοικιών. Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση από το 2005. Επαγγελματική εξυπηρέτηση και συνέπεια στο Αγρίνιο. Delta Clean. Υπεύθυνος Δερβίσης Ηλίας. Παναγοπούλου 23α, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6946-112-402. Delta Clean. Εμπιστευτείτε τη διαχείριση στους επαγγελματίες.
8: Εκεί που σμίγουν τα στοιχεία της φύσης. Ακουατέρα. Καφέ, lounge bar, restaurant. Ακουατέρα. Στο καινούριο Τριχονίδας. Με θέα, τη μαγευτική λίμνη. Εξωτικά κοκτέιλς και εκλεκτά εδέσματα. Από τις 7 το απόγευμα μέχρι τα άστρα να σε μεθύσουν. Τηλέφωνο 6948-31-7474. Ακουατέρα. Χαλαρώστε πανοραμικά.
9: Κάθε μέρα μία νέα πρόκληση. Κάθε ήττα ένα μάθημα.
10: Κάθε νίκη μία επιβεβαίωση. Fight Academy Καψιμάλης. Εδώ δεν έρχεσαι απλώς να προπονηθείς. Εδώ μαθαίνεις να ξεπερνάς τα όρια σου.
9: Fight Academy Καψιμάλης. Γυμναστικός σύλλογος Ηρακλής.
10: Κρατικά αναγνωρισμένο στα αθλήματα. Πυγμαχία για αυτοπεποίθηση και πειθαρχία. Παγκράτιο MMA.
9: Kickboxing. Brazilian Jiu-Jitsu. Τμήματα παιδικά, γυναικεία, ενηλίκων και αγωνιστικά τμήματα.
10: Διδάσκει ο πτυχιούχος προπονητής Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού πρώτου επίπεδου Καψιμάλης Γεώργιος.
9: Βρείτε μας Μιχαλακέα 30, Αγρίνιο. Fight Academy Καψιμάλης. Όταν η δύναμη σε καλεί, εσύ απαντάς.
11: Ένας παραμυθένιος γάμος. Μία υπέροχη βάπτιση. Ένα καταπληκτικό πάρτι. Καλώς ήρθατε στη Χαραυγή. Εκεί που η εμπειρία αναδεικνύεται από τις υπηρεσίες και την εξαίρετη οργάνωση. Εκεί που οι γνώσεις δημιουργούν έναν λειτουργικό χώρο υψηλής αισθητικής και πολυτέλειας. Χαραυγή. Ένας υπέροχος χώρος με εξωτερική πισίνα και άψογη διοργάνωση. Εδώ και χρόνια το κέντρο Χαραυγή αποδεικνύει την κυρίαρχη θέση του στον χώρο των δεξιώσεων. Χαραυγή. Φιλοξενεί τις πιο όμορφες εκδηλώσεις. Στο καινούριο Αγρινίου. Τηλέφωνο 2641-063-335. Υπεύθυνος Βάτσιος Κωνσταντίνος.
12: Μελένιε, το ξέρεις ότι η παιδική μόδα βασίζεται σε αρχές στυλ, άνεσης και ποιότητας.
13: Σπιρτουλί, στρομφολογίες. Εγώ θέλω απλά να ντύνομαι σούπερ μοβάτος.
14: Στρομφάκια μου, μην αγχώνεστε καθόλου. Το καλύτερο ντύσιμο είναι στο Παπαγκαλίνο Center.
15: Παπαγαλίνο Center. Εκεί όπου η παιδική μόδα ζωντανεύει από 0 μηνών έως 16 ετών. Και με πακέτα βάπτισης από 250 ευρώ.
12: Παπα Στρούμφ και το στρούμφομωρό.
14: Θα το βαφτίσουμε και θα πάρουμε στρούμφο φανταστικό πακέτο βάπτισης από το Παπαγαλίνο.
15: Παπαγαλίνο Center. Παπαστράτου 18, Αγρίνιο.
14: Θυμηθείτε, κανένα παιδάκι χωρίς στυλ.
16: Hi,
0: this is Calvin Harris.
16: Hey, this is Taylor Swift.
17: Hey, this is Lady.

0: Μαντρίδιο 107.
1: Πού πας?
0: Περισσότερες επιτυχίες σε λίγα λεπτά.
2: Γη, ρο,
3: δικείο.
4: Γυροδικείο.
5: Γυροδικείο.
4: Το μόνο όνομα που χρειάζεται να θυμάσαι όταν πεινάς. Τερτσέτη 16, έναντι δικαστηρίων Αγρίνιο.
6: Αφαιθείτε στη μουσική και απολαύστε τη θάλασσα.
7: Άμμος. All Day Beach Bar, Πάλερος. Ο ιδανικός summer προορισμός. Άμμος. All Day Beach Bar, Πάλερος. Το καλοκαίρι που σου αξίζει.
8: Ξύπνησες. Ώρα για Νόμπελ. Καφές, σφολιάτες, σνακς, όλα στο χέρι. Γρήγορα, φρέσκα, καθημερινά. Νόμπελ Καφέ, Ηρώων Πολυτεχνείου και Παλαιολόγου 2 στο Αγρίνιο. 2641-028-028. Δώσε την παραγγελία σου τώρα και έρχεται στην πόρτα σου.
9: Ετοιμαστείτε για τη μεγαλύτερη έκπληξη του φετινού καλοκαιριού.
10: Aquapark Πάλερος. Για μικρούς και μεγάλους, για μοναδικές στιγμές δράσης και διασκέδασης στη θάλασσα. Με θαλάσσια παιχνίδια και δραστηριότητες που ξεχωρίζουν. Άμμος All Day Beach Bar, Πάλερος. Απολαύστε το καλοκαίρι σας.
11: Φέτος, ακόμα περισσότερες νεροεκπλήξεις με νέα φουσκωτά και παιχνίδια στο νερό για παιδιά από 4 ετών.
12: Από το 1982, μία ονειρεμένη γεύση ξυπνά το Αγρίνιο. Το Σεραϊκόν συνεχίζει την όμορφη παράδοση της αυθεντικής μπουγάτσας. Κάθε μέρα, φρεσκοκομμένος καφές, χειροποίητες φωλιάτες, πίτσα, μιλόπιτα, κρουασάν και φυσικά η διάσημη σεραϊκή μπουγάτσα σε κλασικές και νέες γεύσεις. Μην το ονειρεύεσαι, παίρνα απλώς μια βόλτα από το Σεραϊκόν. Αγίου Δημητρίου 10 Αγρίνιο και μέσω e-food. Τηλέφωνο 26410-32125. Σεραϊκόν. Μπουγάτσα αυθεντική, γεύση μοναδική.
13: Θέλεις οι δεξιότητες του παιδιού σου να ανθίσουν μέσα και έξω από τη συνεδρία?
14: Ψυχοπαιδαγωγικό κέντρο Πέτρος Βελούδας. Εδώ, η πολυετής εμπειρία μας δίπλα σε παιδιά και οικογένειες μετατρέπεται σε δημιουργική μάθηση.
13: Εξειδικευμένη παρέμβαση στις μαθησιακές δυσκολίες.
14: Πρόγραμμα ειδικής διαπαιδαγώγησης μέσω τέχνης.
13: Ψυχοπαιδαγωγικά road trips.
14: Εξωτερικές δράσεις και ομάδα συμπεριφοράς για κάθε ηλικία.
13: Ψυχοπαιδαγωγικό κέντρο Πέτρος Βελούδας.
14: Βαρνακιώτη 13, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-301-998.
13: Επιστημονικός υπεύθυνος Πέτρος Γεωργίου Βελούδας. Ειδική συνεργάτης Αποστολή Απάστρα.
15: Δύναμή μας, η δύναμη της ομάδας.
16: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Νέο. Μαζί χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης για να βάλουμε γερά θεμέλια στη γνώση. Μαθήματα γυμνασίου και λυκείου για θεωρητικές, θετικές και τεχνολογικές επιστήμες από ένα άριστο επιτελείο καθηγητών με πλούσια εκπαιδευτική εμπειρία. Τμήματα θεωρητικής κατεύθυνσης Β' και Γ' λυκείου με υπεύθυνη σπουδών την Μαριάννα Κύρκου. Με 25 χρόνια διαδρομή στον χώρο. Αναλυτική μεθοδολογία και πρωτότυπες τεχνικές προσέγγισης του αγνώστου κειμένου. Ολοκλήρωση της ύλης, γραμματικής και συντακτικού των λατινικών από τη Β' Λυκείου. Ομοιογενή τμήματα έκθεσης για υποψήφιους νομικής, ιατρικών και πολυτεχνικών σχολών. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Νέο. Δημοτσιλίου 31, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-33330. Στόχος μας, η επιτυχία σας.
17: Για ό,τι ανάβει, για ό,τι δροσίζει, για ό,τι ζεσταίνει, για ό,τι φωτίζει, για ό,τι μαγειρεύει, για ό,τι πλένει, Mega Electric Καραχρήστος. Όλα τα ηλεκτρικά είδη σε τεράστια ποικιλία, απίθανες τιμές και ασύγκριτη εξυπηρέτηση. Και για τα μας του καλοκαιριού, κλιματιστικά, ψυγεία, ανεμιστήρες, ψυγειοκαταψύκτες, σε μεγάλη ποικιλία και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Και για ανακύκλωση συσκευών, μην ψάχνεις, συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Ανακυκλώνω Αλλάζω Συσκευή. Mega Electric Καραχρήστος. Μέλος του ομίλου Mega Euronics. Γοργοποτάμου 6, Αγρίνιο. Είσοδος και από Πανοπούλου στον πεζόδρομο. Τηλέφωνο 26410-58528. Για ό,τι χρειάζεσαι.
18: Μαράκι,
1: Καλημέρα. Έφτιαξα καφέ, έλα.
5: Δεν προλαβαίνω. Έχω να μαγειρέψω ψαράκια για μας και να δω τι θα φτιάξω στα παιδιά. Βλέπεις, το ψάρι δεν το τρώνε.
1: Εγώ πάλι ανακάλυψα το Fish Bar και ξέγνιασα. Παίρνω φρέσκα ψάρια από τον μπάγκο για το σπίτι, καθαρισμένα, και όταν δεν έχω χρόνο, με ένα τηλεφώνημα έρχονται είτε ομά είτε ψημένα στα κάρβουνα. Και φυσικά, απόλαυση στο χώρο του Fish Bar.
18: Εστιατόριο Ιχθυοπολείο Fish Bar. Πλατεία Καραπανέικα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 22122. Ιδανική επιλογή και για την περίοδο της νηστείας.
1: Και κάθε Παρασκευή Sushi Night. Fish Bar. Ψάρι αλλιώς. Διακριτική εξυπηρέτηση και για ιδιαίτερες οικογενειακές περιστάσεις.
19: Σε ταλαιπωρεί το βάρος σου? Σε προβληματίζει η διατροφή του παιδιού? Είσαι έγκυος? Στη διατροφή μπορούμε μαζί. Σοφία Πετρίδη, διαιτολόγος-διατροφολόγος. Πάμε να φτιάξουμε μαζί μια εξατομικευμένη διατροφή για απώλεια βάρους βάσει των δικών σου μοναδικών αναγκών. Έλα να δημιουργήσουμε μαζί το δικό σου εξειδικευμένο διατροφολόγιο για οποιοδήποτε νόσημα, την εγκυμοσύνη, τον θυλασμό και την νηστεία. Σοφία Πετρίδη, διαιτολόγος-διατροφολόγος. Βότση 4, Αγρίνιο. Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, κλείστε έγκαιρα το ραντεβού σας. Καλέστε στο 6949-308-202. Σοφία Πετρίδη, ας πάρουμε τα πράγματα σωστά από την αρχή. Αυτή τη φορά μαζί.
20: Η εταιρεία Αφίκα Ραγκούνι αποτελεί την πιο αξιόπιστη λύση για αγορά ζωοτροφών σε όλη τη Δυτική Ελλάδα αλλά και την Ήπειρο. Η μόνη που σέβεται, στηρίζει αλλά και καθοδηγεί τον κτηνοτρόφο με γνώμονα την αλήθεια. Με τα προϊόντα μας καθημερινά εκτρέφονται χιλιάδες ζώα με στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας των κτηνοτροφικών μονάδων, βοηθώντας με αυτόν τον τρόπο να κοιτάζουμε το μέλλον με αισιοδοξία. Στο χώρο μας θα βρείτε ζωοτροφές εγωπροβάτων, βοοειδών και οικόσιτων ζώων. Οι ζωοτροφές Αφή Καραγκούνι διαθέτουν μεγάλη ποικιλία σε δημητριακούς καρπούς. Θα τα βρείτε όλα στο 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας και στο 26410-26003. Ζωοτροφές Αφή Καραγκούνι. Η ποιότητα στην τροφή.
21: Πάνω από 55 λεπτά την ώρα παίζουμε επιτυχίες.
22: Κάθε ώρα,
21: κάθε μέρα.
22: Μαντρίδιο,
21: περισσότερες επιτυχίες από ποτέ.

0: Τις πρώτες μεταδόσεις. Στα μεγάλα event. Στο Facebook. Στο Twitter.
1: Smart Radio 107. Τώρα περισσότερες επιτυχίες από ποτέ.

0: Mad Radio 107. Τώρα περισσότερες επιτυχίες από ποτέ.
1: Όλοι οι superstars.
2: Hey, this is Taylor Swift.
3: Hi, this is Calvin Harris and you're listening to my station.
4: This is the station everyone's
0: Mad Radio 107. Τώρα περισσότερες επιτυχίες από ποτέ.

έχει smartphone. Τώρα ο αγαπημένος ο σταθμός, ο Mad Radio 107, μπορεί να είναι παντού και πάντα μαζί σου. Κάνε τη smart κίνηση. Κατέβασε δωρεάν την εφαρμογή Mad Radio 107 από το Play Store για Android και πάρε το Mad Radio 107 μαζί σου, όπου και αν πας.

0: 107.
1: Mad Radio
2: 107.
3: It's a new hit.
4: Koshi atse. Watashi wa star.
5: Star. Mega.

0: 107,8.
1: Πού πας?
0: Περισσότερες επιτυχίες σε λίγα λεπτά.
2: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Οι κινητήρες παίρνουν μπροστά. Και η δράση ξεκινά. Καλώς ήρθατε στο Kart Zone Αγρίνιο. Τον απόλυτο προορισμό για τους λάτρεις της ταχύτητας και της διασκέδασης. Ζήστε τη μοναδική εμπειρία της πίστας Kart σε έναν σύγχρονο και ασφαλή χώρο. Απολαύστε το χώρο του καφέ Snack Bar και περάστε αξέχαστες στιγμές με την οικογένεια και την παρέα σας. Στο Kart Zone Αγρίνιο διοργανώνονται πάρτι γενεθλίων, εταιρικές εκδηλώσεις και κάθε είδους εκδηλώσεις που συνδυάζουν διασκέδαση και δράση. Σας περιμένουμε στη Διασταύρωση Λεπενούς καθημερινά 5.30 το απόγευμα έως 11.30 το βράδυ. Κυριακές και Αργίες 10.30 το πρωί έως 11.30 το βράδυ. Υπεύθυνος Πάπα Ευθυμίου Ανδρέας 6946-908-609 και www.cartzone.gr. Kart Zone Αγρίνιο. Πες την πίστα και γίνε πρωταθλητής. Ψάχνεις ποδήλατο ή ηλεκτρικό e-bike, ηλεκτρικό πατίνι ή e-moto? Στο Space Bikes Αγρίνιο by Κώστα Σιδέρης θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι. Πώληση και επισκευή ποδηλάτων, e-bike, πατινιών και e-moto. Αλυσοπρίωνα, χλωοκοπτικά, ψαλίδια κλαδέματος και γεωργικά εργαλεία. Μπαταρίες λιθίου για εργαλεία, ποδήλατα και e-moto, καθώς και εξειδικευμένες επισκευές μπαταριών λιθίου. Space Bikes Αγρίνιο by Κώστα Σιδέρης. Αγρίνιο, ίσκου 1, πλησίων Ελτά Courier. Τηλέφωνο 6980-265-268. Space Bikes. Δύναμη και αξιοπιστία σε κάθε διαδρομή.
3: Ρούχα με στυλ. Καμένος Πολ Κριστόφ, Β' Παναγοπούλου 9 στα Καραπανέικα, στο Αγρίνιο. Ανακάλυψε τώρα μοναδικά ρούχα που σχεδιάζονται και ράβονται στο Αγρίνιο, φτάνοντας σε κάθε γωνιά της χώρας. Καμένος Πολ Κριστόφ, μοναδικές συλλογές με κομμάτια για επίσημες εμφανίσεις και casual, καθημερινά, νεανικά, κλασικά.

0: 054. Καμένος Πολ Κριστόφ. Βρες τώρα και εσύ το στυλ σου.
1: Στο ρυθμό της πόλης υπάρχουν στιγμές που ζητάς κάτι πραγματικά καλό. Κάτι που σε ανεβάζει. Coffee Mind. Καφές προσεγμένος, αρωματικός, φτιαγμένος με την τέχνη που του πρέπει. Συνδυάστε τον με εκλεκτά σνακ και σάντουιτς. Coffee Mind. Coffee Mind. Αφών Κέντρου. Delivery 26 41 30 19 01. Η premium εμπειρία στην καθημερινότητά σου.
2: Λογιστικά, φορολογικά, δηλώσεις, υποχρεώσεις, μην τα αφήνεις στην τύχη. Το λογιστικό γραφείο Κόλοβος Νίκος στο Αγρίνιο σου προσφέρει ολοκληρωμένες λογιστικές και φοροτεχνικές υπηρεσίες με υπευθυνότητα, εμπειρία και προσωπική φροντίδα. Για επαγγελματίες, επιχειρήσεις και ιδιώτες που θέλουν σιγουριά και σωστή καθοδήγηση, θα μας βρεις στη Δημοτσελίου 17 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26410 34 342 και 6984 860 849. logicgrow.gr. Γιατί τα οικονομικά σου αξίζουν σωστό συνεργάτη.
3: Αν το καλοκαίρι ήταν σαν τα σεντόνια μας, θα έμενε για πάντα. Στις καλοκαιρινές εκπτώσεις της Κέντια, ανανέωσε το σπίτι σου με χρώματα, σχέδια και υφές που φέρνουν το καλοκαίρι σε κάθε χώρο. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για το υπνοδωμάτιο, το μπάνιο και κάθε γωνιά του σπιτιού. Και για τις εξορμήσεις σου, ανακάλυψε την καλοκαιρινή συλλογή μας Κέντια Beach. Εποφελήσου τώρα από τις καλοκαιρινές εκπτώσεις της Κέντια. Κέντια. Για πάντα.
4: Η ελευθερία έχει δύο τροχούς και ξεκινά από εδώ. Στην αντιπροσωπεία Honda Moto Χειμώνας Άγγελος θα βρεις τις τελευταίες μοτοσυκλέτες, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για την απόλυτη οδηγική εμπειρία. Και όταν έρθει η ώρα για φροντίδα, το εξειδικευμένο σέρβις μας είναι εδώ με ταχύτητα, αξιοπιστία και εγγύηση κατασκευαστή. Honda Moto Χειμώνας Άγγελος. Ζήσε τη δύναμη της μοτοσυκλέτας. Θα μας βρεις στη διεύθυνση Αγίου Γεωργίου 27 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26 410 58 606. Honda Moto. Χειμώνας Άγγελος. Δύο τροχή, μία εμπειρία. Επίσημος αντιπρόσωπος Yamaha και CF Moto.
5: Μανικιούρ, πεντικιούρ, περιποίηση με κολαγόνο, τερακότα nails, με τη φροντίδα των δικών μας προϊόντων Terral. Τώρα, δύο καταστήματα στο Αγρίνιο. Το νέο μας σημείο στη Σαλάκου 2 και το αγαπημένο στην Bye Bye 26. Τερακότα nails. Ιωαννινά, Αγρίνιο, Πάτρα. Η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά. Κάνε κράτηση στη Google. Τερακότα nails Αγρίνιο. Κάντε κράτηση online.
6: Καλοκαίρι σημαίνει ήλιος, παρέα και ένας παγωμένος καφέ στο χέρι.
7: Στο Nike Καφέ, η μέρα σου ξεκινά με άρωμα φρεσκοκομμένου καφέ και συνεχίζεται με δροσερά ροφήματα που σε ακολουθούν παντού. Καφές με νερό, μόλις 1,5 ευρώ. Πάμε για έναν Άκη.
6: Άκης Καφέ, όλη η δροσιά του καλοκαιριού στο χέρι σου.
8: Άκης Καφέ, σε 4 σημεία στο Αγρίνιο.
7: Πάμε για έναν.
9: Ελωμάς, χαμηλές τιμές παντού.
10: Φόρμα φρυγανιές ταρένιες 4x125 γραμμάρια 1,29. Ελωμάς οικογενειακά παγωτά, όλες οι γεύσεις 4,25. Μευγάλ Love Milk 1,29. Ελωμάς, κάθε μέρα για εσάς.
11: Μόνο στα Supermarket Πριτσούλης. Supermarket Πριτσούλης, κοντά σας με 4 καταστήματα. Γοργοποτάμου 20, Εθνικής Αντιστάσεως 65, Αγίου Χριστοφόρου 1 και τώρα με νέο κατάστημα στη Δαγκλή 30.
12: Έσπασε το τζαμάκι στο κινητό σου. Έλα στο Gadget. Γιατί να δίνεις 10, 15 ή 20 ευρώ, αφού στο Gadget τα full τζαμάκια premium ποιότητας και οι θήκες για κινητά κοστίζουν μόνο 5 ευρώ. Gadget. Κύπρου 15, Αγρίνιο. Για να μην το πληρώνεις ακριβά.
13: Μία ποικιλία. Θέλω και ένα μπουκάλι κρασί.
14: Αγάπη μου.
15: Δεν είμαστε σε ταβέρνα. Στον Αθανασίου είμαστε για τα προσκλητήρια γάμου.
13: Το ξέρω, μωρό μου, το ξέρω, αλλά αφού έχει ποικιλία, να μην τα δούμε όλα.
15: Και το κρασί πού κολλάει.
13: Μία φορά παντρεύομαι, να μην το γιορτάσω.
15: www.myproskliteria.gr Μπαϊχή Αθανασίου. Προσκλητήρια γάμου και βάπτισης από 20 λεπτά. Η μεγαλύτερη γκάμα σχεδίων σε ευχετήριες κάρτες και μενού για το τραπέζι. www.myproskliteria.gr Μπαϊχή Αθανασίου.
10: Βρείτε μας online, καθώς και στο φυσικό μας κατάστημα, στο κέντρο της πόλης, Παπαστράτου 71 Αγρίνιο.
15: www.myproskliteria.gr Μπαϊχή Αθανασίου. Βρίσκεται πίσω από κάθε ευτυχία.

0: Ζημένη στιγμή σας.
1: Ψάχνεις το απόλυτο σημείο για προϊόντα ομορφιάς? Στο Κοσμέτικο θα βρεις όλα τα αγαπημένα μπραντς μακιγιάζ και προϊόντων περιποίησης σώματος και προσώπου. MUA, Cherry Up, Essence, Catrice, Elixir, 16, Wabi, My 7 Days. Βρείτε ακόμα ημιμόνιμα βερνίκια, αρώματα τύπου, stylish τσάντες και αξεσουάρ, αλλά και τα μοναδικά παιδικά καλλιντικά μαρτινέλια και σετ δώρων. Ανακάλυψε την εμπειρία Κοσμέτικο στην Παϊπά 3 Αγρίνιο. Κοσμέτικο. Όλη η μαγεία των καλλιντικών σε ένα μέρος.
2: Κλείσε τα μάτια και φαντάσου.
3: Τι να φανταστώ?
2: Μια πίτσα που σε ταξιδεύει στην Ιταλία, ζυμαρικά με υπέροχες σάλτσες, φτιαγμένα με μεράκι.
3: Αχ, αυτό είναι το Σότο Σόπρα, ε!
2: Ακριβώς. Πίτσες που λιώνουν στο στόμα, ζυμαρικά που ξεπερνούν κάθε φαντασία και μαγειρευτά που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά.
3: Και για τα μικρά μας?
2: Αυτό είναι το καλύτερο. Έχουν και παιδικό μενού.
4: Σότο Σόπρα. Ιδανικός προορισμός για μικρούς και μεγάλους.
2: Ξενοπολού 15, απέναντι από την παιδική χαρά.

0: δεν έφταιγα εγώ. Μη συγχύζεσαι, σαν καινούριο θα γίνει. Θα το αναλάβει ο Γρηγόρης, που συνεργάζεται με την Glass Fit για κάλυψη όλων των ασφαλιστικών εταιριών.
1: Αν είναι ο Γρηγόρης.
2: Παρμπρίζ, κρυστάλλα αυτοκινήτου Γρηγόρης. Αντιλιακές μεμβράνες Λουμάρ με πιστοποίηση Κταίο στις καλύτερες τιμές της αγοράς και γραπτή εγγύηση εφόρου ζωής.
0: Ξεθάβωμα φαναριών και τοποθέτηση ειδικής μεμβράνης για να μην ξαναθαμπόσουν.
2: Διάλεξε το χρώμα που θες και έλα σε εμάς για ολικό ντύσιμο αυτοκινήτου.
0: Αλλάζει και το χρώμα.
2: Φυσικά. Διάλεξε χρώμα και ο Γρηγόρης θα σου ντύσει όλο το αυτοκίνητο.
0: Μιχαήλ Γερνά 8, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641055520 και στο Facebook.
1: Να είναι καλά ο Γρηγόρης.
3: Νέες νανοκεραμικές μεμβράνες Lumart. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος νομού έτολο ακαρνανίας.
4: Το στήριγμα της καθημερινότητάς σου. Αυτό που σε κάνει να αντιμετωπίζεις με ευκολία τις καθημερινές δυσκολίες. Ορθοπαιδικά Τσαμπάς. Αξιόπιστα και ποιοτικά ορθοπαιδικά και ιατρικά είδη. Κρεβάτια, αμαξίδια, ανατομικά υποδήματα και εξοπλισμός νοσηλευτικού προσωπικού. Εργαστήριο προθετικών ορθωτικών κατασκευών, στο οποίο κατασκευάζονται πλέον και νάρθηκες με τη νέα πρωτοποριακή μέθοδο 3D printing. Κατασκευή πελμάτων με δωρεάν πελματογράφημα και κατασκευή ορθοπαιδικών υποδημάτων.
5: Ορθοπαιδικά Τσαμπάς. Αδιούχος τεχνικός προθετικών και ορθωτικών κατασκευών. Κύπρου 22, Αγρίνιο.
4: Ορθοπαιδικά Τσαμπάς. Με γνώση και εμπειρία από το 1989.

0: Radio 107.
1: Πού πας?
0: Περισσότερες επιτυχίες σε λίγα λεπτά.
2: Εσπρέσο. Όχι, όχι, καπουτσίνο. Όχι, φρέντο. Α, τυρόπιτα. Ή μήπως κρουασάν. Α, δεν αντέχω άλλο.
3: Ηρέμησε. Στο καφεδρομείο δεν υπάρχουν λάθος επιλογές. Καφεδρομείο. Ο αγαπημένος σου καφές Μπουόντι και απολαυστικές φωλιάτες take away και delivery. Με happy hour καθημερινά από τις 2 έως τις 4.
4: Καφεδρομείο. Γιώτο Παπαϊωάννου 30 απέναντι από τον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου. Παραγγελίες μέσω e-food ή στο 26410-31800.
3: Καφεδρομείο. Το δίλημα τελειώνει. Η απόλαυση αρχίζει.
5: Κοίτα ψηλά. Βλέπεις εκείνο το μικρό βασίλειο από φως? Είναι ένα μέρος όπου τα παιδιά μαθαίνουν παίζοντας. Με πλούσιο δίγλωσσο πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης, μουσική, χορό, θεατρικό παιχνίδι και STEM για μικρούς εξερευνητές. Με παιδοψυχολόγο για υποστήριξη στην προσαρμογή, projects και θεματικές εβδομάδες που κάνουν τη φαντασία να πετάει.
6: Και πού είναι αυτό το βασίλειο, Γιγιάκα?
5: Δεν είναι μακριά, είναι εδώ. Λέγεται οι Φραουλίτσες και κάθε μέρα ανοίγει την πόρτα του στη μαγεία.
7: Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός οι Φραουλίτσες. Αγρίνιο, οδός Ηρακλήτου, Γιανουζή.
5: Οι Φραουλίτσες. Το πιο γλυκό ταξίδι της παιδικής φαντασίας.
8: Γη, ρο,
9: δι,
10: κύο.
11: Γυροδικείο.
10: Γυροδικείο.
11: Το μόνο όνομα που χρειάζεται να θυμάσαι όταν πεινάς. Τερτσέτη 16, έναντι δικαστηρίων Αγρίνιο.
12: Λένε ότι το τέλειο δεν υπάρχει πουθενά. Μέγα λάθος. Γιατί υπάρχει στο κρέας και έχει όνομα. Παπασημάκης. Ναι, ναι, καλά ακούσατε. Η βιομηχανία παραγωγής κρεατοσκευασμάτων και υπερχοντρικής Παπασημάκης ΑΕ μας εξασφαλίζει από το 1956 το πιο φρέσκο και ποιοτικό κρέας με ιδιαίτερη φροντίδα από τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις. Στην εταιρεία Παπασημάκης ΑΕ προσφέρουμε ποιοτικά προϊόντα κρέατος για κάθε επαγγελματική ανάγκη. Φρέσκο ή τυποποιημένο, πάντα με ασφάλεια, αξιοπιστία και γεύση που ξεχωρίζει. Εμπορία, επεξεργασία και τυποποίηση κρέατος Παπασημάκης στο Θέρμο Ετωλό Ακαρνανίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26440-22100 και ενημερωθείτε για το δίκτυο διανομής χοντρικής πώλησης. Επίσης, βρείτε τα τυποποιημένα προϊόντα μας σε επιλεγμένα σούπερ μάρκετ. Γιατί το τέλειο κρέας υπάρχει και έχει όνομα. Παπασημάκης.
13: Στην πλατεία Καραπανέικα πηγαίνεις για πολλούς λόγους.
14: Για να βρεις νέο υπολογιστή ή να επισκευάσεις τον παλιό.
13: Να πληρώσεις τους λογαριασμούς σου ή να μεταφέρεις χρήματα.
14: Γιατί όταν επισκέπτεσαι το PC Service Γρίβας, τελειώνεις όχι μία, αλλά αμέτρητες δουλειές.
13: Έχεις εξειδικευμένο σερβις, αναβάθμιση, φορμάτ υπολογιστών, ηλεκτρολογικό σχέδιο είδε, κάνεις πληρωμές, αιτήσεις ASEP και φυσικά συγκρίνεις τιμές για παροχή ρεύματος για να βγαίνεις πάντα κερδισμένος.
14: Γρίβας PC Service. Δίκτυο συνεργατών Energy. 50 μέτρα από την πλατεία Καραπανέικα. Β' Παναγοπούλου 5, Αγρίνιο. Περισσότερα στο 26410-52261.
13: Γρίβας PC Service και βγαίνεις πάντα κερδισμένος.
14: Προσφορά φορμάτ υπολογιστή από 30 ευρώ.
3: Ήχος που σε συγκλονίζει. Φως που σε ταξιδεύει. Εμπειρία που μένει. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Ηχητικές καλύψεις, φωτισμός, διοργάνωση εκδηλώσεων και εντυπωσιακά μουσικά σχήματα για συναυλίες, συνέδρια, γάμους και κάθε στιγμή που αξίζει το καλύτερο. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Κλείσε τώρα την εκδήλωσή σου. Τηλέφωνο 6974-22-6075. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Η εμπειρία αρχίζει εδώ.
15: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις τη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55424 και στο phasma.f.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
1: Δεν είναι ανάγκη να φτάσετε στο απροχώρητο για να ελέγξετε ή να αλλάξετε την μπαταρία του οχήματός σας, αλλά κι αν συμβεί. Υπάρχει ο Μαυρίκας. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μπαταρίες για όλους τους τύπους οχημάτων και δικύκλων, καθώς και μπαταρίες βαθιάς εκφόρτισης για φωτοβολταϊκά, UPS και συναγερμούς. Μαυρίκας. Η μακροβιότερη και πιο έμπειρη επιχείρηση στο χώρο της μπαταρίας με τεχνική εξειδίκευση. Από το 1956 και συνεχίζουμε. Αγρίνιο, Κόμβος Αγίου Δημητρίου, πίσω από τα δικαστήρια. Τηλέφωνο 26410-23676. Τώρα επισκεφτείτε μας και στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα www.mavrikasbatteries.gr. Μπαταρία και αξεσουάρ αυτοκινητού. Βρήκα στον Μαυρίκα.
8: Ψάχνετε το ιδανικό μέρος για χαλάρωση και απόλαυση?
9: Το βρήκατε.
8: Το βρήκατε.
9: NS95 Cafe Bar.
8: Με μια φανταστική ποικιλία από καφέ, όπως λάτες, καπουτσίνο και πολλά άλλα. Το NS95 Cafe Bar είναι το τέλειο μέρος για να φτιάξετε τη διάθεσή σας και να ξεκινήσετε σωστά τη μέρα σας.
9: NS95 Cafe Bar.
8: Με μοναδική και αναζωογονητική ατμόσφαιρα.

0: Μπανδάνας Ατριχονίδας. Τηλέφωνο 2641-030-7064. Υπεύθυνος Σαμαράς Νικόλαος. NS95 Cafe Bar. Δεν μοιάζει με κανένα άλλο. NS95 Cafe Bar. Μεταφερθήκαμε σε νέο χώρο. Στην είσοδο του χωριού, στο δρόμο σας από το Αγρίνιο.
1: Ένα νέο πάθος κατευθύνεται στην παραλία και προχωρά κόντρα στον ήλιο. Μονόλιθος Beach Bar and Restaurant. Κρατά παγωμένα ποτά. Ακούει τις πιο in μουσικές. Κάνει παιχνίδι με κανό για τους λάτρεις των σπορ. Παιδική χαρά και δωρεάν ξαπλώστρες. Προσφέρει εκλεκτούς μεζέδες και θαλασσινά. Και ένα πλούσιο μενού από του σεφ του Μονόλιθος. Διατίθεται και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Πολυχώρος Μονόλιθος. Στο 4ο χιλιόμετρο Αμφιλοχίας Βόνιτσας. Μονόλιθος. Συχνάζει δίπλα στο κύμα. Και κάνει το καλοκαίρι σου συναρπαστικό.
2: Κύριος, σου έπεσε το κινητό. Έσπασε η οθόνη. Θες θήκη και τζαμάκι. Τι στο καλό ξένος είναι. Mr. Phone. Mr. Phone.
3: MrPhone.gr. Η μεγαλύτερη ελληνική αλυσίδα στο Αγρίνιο. Βρες τα πάντα σε θήκες, τζαμάκια και αξεσουάρ, αλλά και σέρβις για το κινητό σου στις πιο άπαιχτες τιμές.
4: Πλατεία Δημοκρατίας 1 και Χαριλάου Τρικούπη και σε όλη την Ελλάδα.
5: Στα Τυροκομικά Βασιλείου, με υπερηφάνεια συνεχίζουμε την παράδοση στην παραγωγή ποιοτικών τυριών εδώ και 92 χρόνια. Χρησιμοποιώντας 100% ντόπιο γάλα, το οποίο συλλέγεται καθημερινά από τους κτηνοτρόφους μας, φροντίζουμε να δίνουμε την απαραίτητη προσοχή στη λεπτομέρεια, προσφέροντάς σας μοναδική γευστική εμπειρία. Τυροκομικά Βασιλείου, Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 12 και δεύτερο κατάστημα Σπύρου Τσικνιά 19. Γεύση και παράδοση από το 1932.
6: Μέγιστη απόδοση, εγγυημένη ποιότητα, αξιόπιστη επιλογή. Για εσάς που δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο, Κοντοπάνω Σέρβις. Εξειδικευμένες υπηρεσίες και εγγυημένο σέρβις κάθε τύπου οχημάτων. Αποτελεσματικός έλεγχος, συντήρηση, ανταλλακτικά και εργασίες επισκευής. Θα μας βρείτε στο 3ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας, Κόμβος Αμαλίας. Τηλέφωνο 2641-055-895. Κοντοπάνω Σέρβις. Κορυφαία ποιότητα για μέγιστη ασφάλεια.
7: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
8: Electron Volt. Για ιδιώτες και επαγγελματίες, για το πιο μικρό ή μεγάλο έργο, η μεγαλύτερη γκάμα σε ηλεκτρονικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Μεγάλη τεχνογνωσία και εξειδίκευση στην τεχνολογία LED. Λάμπες. Τεράστια γκάμα σε φωτιστικά εσωτερικού-εξωτερικού χώρου. Μελέτες χώρου αλλά και εγκαταστάσεις σε συνεργασία με έμπειρο τεχνικό προσωπικό. Για ό,τι μπαίνει στην πρίζα, Electron Volt. Γουρνάρης Θάνος. Σουλίου 27, Αγρίνιο. Και στα τηλέφωνα 2641-055. 5829 και 6984-6965-82.
9: Γιώργο, χρειάζομαι επιγόντως ελαστικά για το αυτοκίνητο. Πού να πάω?
10: Καλά, και το ρωτάς. Φυσικά στο Καραδήμα, πού αλλού?
11: Ελαστικά Καραδήμας. Η νούμερο 1 επιλογή σας στα ελαστικά, στις άντες και τις αναρτήσεις. Εγγύηση, ποιότητα, αξιοπιστία με τις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
12: 40 χρόνια ο επαγγελματίας που εμπιστεύεσαι.
11: Ελαστικά Καραδήμας. Η νούμερο 1 επιλογή. 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2641-050-008.
5: Όλα γύρω μας αλλάζουν. Εξελίσσονται. Αναβαθμίζονται. Το ίδιο και εμείς. Σαράκης Best Electric. Μας γνωρίζετε και μας επιλέγετε χρόνια τώρα γιατί είμαστε πάντα δίπλα σας. Με συνέπεια, εξυπηρέτηση και τη μεγαλύτερη ποικιλία σε έναν άνετο και σύγχρονο χώρο. Σαράκης Best Electric. Εδώ θα βρείτε ηλεκτρονικές συσκευές, κλιματισμό, κινητή τηλεφωνία και φυσικά τα όργανα γυμναστικής Horizon και Maxtrix. Με πλάνο δόσεων και άτοκες δόσεις ανεξαρτήτου τιμής. Δωρεάν μεταφορά και εγκατάσταση. Σαράκης Best Electric. Χαριλάου Τρικούπη 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-31-482. Επισκεφτείτε μας και στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα sarakispavlaishop.gr. Πάντα δίπλα σας, υπεύθυνα.
13: πάνω από 55 λεπτά την ώρα. Παίζουμε επιτυχίες.
14: Κάθε ώρα,
13: κάθε μέρα.
14: Madrid
13: Radio. Τώρα περισσότερες επιτυχίες από ποτέ.

Radio. Mad Radio. 107. Music all day. Είναι εδώ και παίζει μόνο τις καλύτερες επιτυχίες. Mad Radio. 107.

0: Είσαι στο σπίτι, στο γραφείο και ακούς την αγαπημένη σου μουσική και το τηλέφωνο χτυπάει και κάποιος σε ρωτάει τι ραδιόφωνο ακούς. Τι απαντάς, εδώ σε θέλουμε. Και το ρωτάς.
1: Mad Radio 107.
2: Mad Radio 107.
3: Mad Radio
2: 107.
3: Mad Radio 107.
0: Το ακούς και το λες δυνατά.

0: Radio 107.
1: Πού πας?
0: Περισσότερες επιτυχίες σε λίγα λεπτά.
2: Υπάρχουν τόποι που δεν φιλοξενούν απλώς ανθρώπους. Φιλοξενούν την ίδια την ιστορία. Ιστορικό αρχοντικό ράγκου από το 1875. Σήμερα δίνουμε ξανά ζωή σε αυτόν τον μοναδικό χώρο, μετατρέποντας την ιστορία σε μια ξεχωριστή εμπειρία φιλοξενίας.
3: Έτος 1875. Μεσογειακές γεύσεις, εκλεκτές πρώτες ύλες, επιλεγμένες ετικέτες κρασιών και δημιουργικά κοκτέιλς. Σε μια ατμόσφαιρα που συνδυάζει την αυθεντικότητα με τη σύγχρονη αισθητική.
2: Έτος 1875. Εκεί όπου κάθε τραπέζι έχει μια ιστορία να διηγηθεί και κάθε επισκέπτης γίνεται μέρος της. Στην καρδιά της Παλέρου, στο ιστορικό αρχοντικό ράγκου.
3: Έτος 1875. Ζήστε την εμπειρία.
4: Η οικογένεια Αλεξάκη, γνωστή για την παραγωγή παραδοσιακών γαλακτοκομικών και τυροκομικών προϊόντων, φέρνει κάτι νέο και δροσερό. Δοκιμάστε το νέο μας παγωτό μηχανής, φτιαγμένο από φρέσκο γάλα παραγωγής μας. Με αγνά υλικά, πλούσια γεύση και την ποιότητα που εμπιστεύεστε. Οικογένεια Αλεξάκη. Από το γάλα της φάρμας μας, στο πιο απολαυστικό παγωτό. Σας περιμένουμε στην πλατεία Χατζοπούλου, στο Αγρίνιο.
5: Για να εμπιστευθείς κάποιον, πρέπει να σου αποδείξει την αξία του. Και εμείς το κάνουμε καθημερινά στην πράξη.
6: Supermarket Praxis Lyotos. Για οικονομία στην πράξη και κέρδος σε κάθε σας αγορά.
5: Ένας σύγχρονος χώρος έτοιμος να σας εξυπηρετήσει.
6: Πάντα με τις μεγαλύτερες προσφορές.
5: Και τις πιο συμφέρουσες τιμές.
6: Στο Supermarket Praxis Lyotos θα βρείτε ό,τι σκεφτείτε.
5: Από λαχανικά μέχρι κρέατα.
6: Από γλυκά μέχρι και καλλιντικά.
5: Μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα φρούτα και λαχανικά.
6: Ελληνικά κρέατα και πολλά κρεατοπαρασκευάσματα έτοιμα για μαγείρεμα.
5: Supermarket Praxis Lyotos.
6: Σε Μύτικα, Κάλαμο και Αστακό.
5: Supermarket Praxis Lyotos.
6: Οικονομία και ποιότητα
5: στην πράξη.
7: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Μαξιλάρια που μαλλί, ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα, καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410-32023. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
8: Κάθε στιγμή αξίζει να ανθίσει. Στο Caponi Flower Shop δημιουργούμε λουλούδια που μιλούν με την καρδιά. Ανθοδέσμες γεμάτες συνέστημα. Δώρα που σκορπούν χαμόγελα. Αναλαμβάνουμε πλήρως την οργάνωση γάμων, βαπτίσεων και ειδικών περιστάσεων από τον σχεδιασμό μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Με ανθοστολισμούς, διακόσμηση, προσκλητήρια, λαμπάδες, στέφανα και ό,τι άλλο χρειάζεται για να είναι η εκδήλωσή σας πλήρης και προσεγμένη. Θα μας βρείτε στην οδό Κόκαλη 23 ή στην Σαλάκου 8 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410 20 117. Caponi Flower Shop. Εκεί όπου κάθε άνθος έχει τη δική του ιστορία. Θέλεις να ξεκινήσεις τη μέρα σου με έναν εκλεκτό αρωματικό καφέ? Θέλεις ένα δροσιστικό κοκτέιλ μετά τη δουλειά? Ίσως θέλεις κάτι περισσότερο. Νάγκη. Ένας χώρος κομψός, χαλαρός, αληθινά φιλόξενος. Νάγκη. Ηλία Ηλίου και Θέμηδος 1, Αγρίνιο. Νάγκη. Η στιγμή σου αποκτά χαρακτήρα.
9: Φροντιστήρια Αγγλικών Αλεξάνδρα Μπιτχαβά. Τη μητρική γλώσσα εσείς. Την αγγλική εμείς. Στα Φροντιστήρια Αγγλικών Αλεξάνδρα Μπιτχαβά η επιτυχία δεν είναι υπόσχεση, είναι παράδοση. Με πολυετή εμπειρία, πιστοποιημένους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας και άρτιο υλικοτεχνικό εξοπλισμό, εξασφαλίζουμε πως ο κάθε μαθητής θα αποκτήσει ένα πιστοποιητικό γλωσσομάθειας με κύρος. Μαθαίνουμε αγγλικά με χαρά. Πάμε Μπιτχαβά. Με 5 σύγχρονα κέντρα στο Αγρίνιο και στην ευρύτερη περιοχή για να καλύψουμε τις ανάγκες σας. Για πληροφορίες και εγγραφές, επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 6974-4391-21.
10: Για εκείνους που θέλουν κάτι να νοσταλγήσουν, για την παρέα που έχει κάτι να μοιραστεί, για όσους κουβαλούν μια ιστορία που θέλει να υποθεί, εκλεκτό παραδοσιακό τσίπουρο Αγρινίου, το Ορεινό, δημιουργήθηκε για να συνοδεύει

0: κάθε στιγμή. Από βιολογικά σταφύλια και κλασματική απόσταξη, κρατάμε μόνο το καλύτερο μέρος, την καρδιά του αποστάγματος. Πιστοποιημένο μέχρι την τελευταία του σταγόνα. Το ορεινό, η νέα εποχή στο Τσίπουρο. Θα το βρείτε σε επιλεγμένα καταστήματα της περιοχής, καφέ, μεζεδοπολία, παντοπολία. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 26410 47 999 και 6932 790 315 ή στο site μας το ορεινό.gr.
1: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κορίνα Οικονόμου.
2: Το σχολείο που βοηθά όλους τους μαθητές στην άριστη γνώση και χρήση της αγγλικής γλώσσας.
1: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κορίνα Οικονόμου. Το σχολείο το οποίο σέβεται τον αγώνα μαθητών και γονέων και προσαρμόζεται στις οικονομικά δύσκολες εποχές.
2: Θα μας βρείτε στο Κεντρικό Σχολείο Σπύρου Τσικνιά 48 και στο παράρτημα Μάνου Κατράκη 19. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 39 350. Διεύθυνση σπουδών Κορίνα Οικονόμου. Πτυχιούχος Αγγλικής Φιλολογίας, San Francisco, USA.
3: Νέο παράρτημα, Θεοτοκοπούλου 10, περιοχή Νέος Άγιος Χριστόφορος.
4: Η κυρία Ελένη που είναι πάντα τυπική μετακοινόχρηστα. Ο κύριος Νίκος που ζήτησε να επισκευαστεί το ασανσέρ. Η κυρία Δήμητρα από τον πρώτο που ζήτησε μάστορα. Είναι ωραίο να ξέρει κάποιος τις ανάγκες μιας πολυκατοικίας. Και εμείς τις γνωρίζουμε καλύτερα από τον καθένα. Οικία Διαχειριστική. Υπηρεσίες διαχείρισης για τις σύγχρονες ανάγκες κάθε πολυκατοικίας. Έκδοση κοινοχρήστων, πυρασφάλεια, ξύλινα πατώματα και κάθε τεχνική εργασία. Οικία Διαχειριστική. Δαγκλή 17, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 24 24 0. Οικία Διαχειριστική. Μας εμπιστεύεστε γιατί γνωρίζουμε την πολυκατοικία σας καλά.
5: Welcome Stores Σαράκης. Πάμε για άλλα, πάμε για καλύτερα.
6: Πάμε σε νέα διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη με Εθνική Οδό. Πάμε για μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών.
5: Πάμε για άπερ εξυπηρέτηση με άμεση παράδοση και συνεπές after sales support.
6: Πάμε για ευκολίες πληρωμής με κάρτα και χωρίς.
5: Πάμε για ανακύκλωση συσκευών και δωροεπιταγές ανακύκλωσης.
6: Πάμε στα καλύτερα. Έρχεσαι.
5: Welcome Stores Σαράκης. Τώρα Χαριλάου Τρικούπη με Εθνική Οδό στο Αγρίνιο.
6: Στον κυκλικό κόμβο, στην είσοδο της πόλης. Με εύκολο και άνετο πάρκινγκ.
7: Hey! Σταμάτα ό,τι κάνεις. Γιατί στο Generation οι τιμές έπεσαν πραγματικά. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Πραγματικές εκπτώσεις. Τζιν, τισερτ, βερμούδες, σορτσάκια, ανδρικά και γυναικεία και πολλά άλλα ακόμη από 20 έως 50%. Δεν κάνουμε εκπτώσεις, κάνουμε τη διαφορά. Φέτος πάμε διακοπές με τις καλύτερες τιμές. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Generation. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
8: Εσύ! Ναι, εσύ που ψάχνεις φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Έλα στη Μάνα Γη όπου τα προϊόντα είναι τόσο φρέσκα που μπορεί να τα ακούσεις να σου λένε «Μόλις κόπηκα!». Μάνα Γη! Καθημερινά φτάνουν στο κατάστημά μας από ντόπιους παραγωγούς και προμηθευτές καλούδια από όλη την Ελλάδα. Θα βρεις επίσης ποικιλία σε γαλακτοκομικά και πυροκομικά προϊόντα και εκλεκτά είδη παντοπολίου για τις καλύτερες μαγειρικές δημιουργίες. Μάνα Γη! Αγρίνιο, πλατεία 3 Φανάρια. Διανομή κατοίκων μέσω e-food ή καλώντας το 26410 57 636. Ακολούθησέ μας και στο Instagram Μάνα Γη Delicatessen για να ενημερώνεσαι συνεχώς για τις παραλαβές της ημέρας. Μάνα Γη, η πιο φρέσκια και ποιοτική μαναβική της πόλης.
0: Για εμάς ο καφές δεν είναι απλά ένα ρόφημα. Είναι ολόκληρη φιλοσοφία. Kappa Imports. Δημιουργούμε τη δική μας κουλτούρα στον καφέ. Συνεργασία με τα κορυφαία brands TAF και Danese. Αλλά και το δικό μας brand. Καφέ Kappa. Kappa Imports. Εξυπηρετούμε καταστήματα εστίασης και καφέ σε Ετώλα, Καρνανία, Πρέβεζα, Λευκάδα και σε όλη την Ελλάδα για τον καφέ Kappa. Επισκεφτείτε μας στο Πανετόλιο, Χαριλάου Τρικούπη 3 και στο www.kappaimports.gr. Τηλέφωνο 26410

0: καλύτερα καινούργια. Οι πιο δυνατές επιτυχίες. Η πιο ανεβασμένη διάθεση. Κάθε ώρα και κάθε στιγμή στο Mad Radio
1: 107.
0: Επιτυχίες μπροστά.

0: Ματρίδιο
1: 107.
2: Πού πας?
0: Περισσότερες επιτυχίες σε λίγα λεπτά.
3: Το ρουτ σουβλάκι δεν είναι απλά φαγητό. Είναι ένα ταξίδι γεύσεων. Και κάθε φορά ξέρεις πως θα επιστρέψεις για να απολαύσεις ζουμερό κρέας. Υλικά premium ποιότητας. Τα πιο γευστικά σουβλάκια και το διάσημο κοτομπριζολάκι σε πίτα ή μερίδα. Δοκιμάστε και την ανάλαφρη τορτίγια με χαλούμι. Ρουτ σουβλάκι. Λουριό του 2, Αγρίνιο. Ρουτ. Γιατί η γεύση δεν είναι απλό φαγητό. Είναι εμπειρία. Delivered by eFood.
4: Γυρο-δικείο!
5: Γυροδικείο! Το μόνο όνομα που χρειάζεται να θυμάσαι όταν πεινάς. Τερτσέτη 16, έναντι δικαστηρίων Αγρίνιο.
6: Μέχρι τώρα, στην κεντρική πλατεία του Αγρινίου, ερχόσουν για καφέ. Αλλά κάτι να φας, δύσκολο. Τώρα, δίπλα από το καφέ Original, άνοιξε η νέα κρεπερή Original. Αυτό που έλειπε από την πλατεία. Ανοιχτά από το πρωί, με επιλογές για πρωινό και συνεχίζουμε όλη μέρα μέχρι αργά το βράδυ. Απολαύστε κρέπες, γλυκές και αλμυρές, μπέργκερς, σάντουιτσες, pancakes, βάφλες και ομελέτες. Τώρα η βόλτα στην πλατεία γίνεται πιο απολαυστική. Και το καλύτερο, αναλαμβάνουμε εκδηλώσεις και πάρτι για να κάνετε κάθε στιγμή ξεχωριστή και γευστική. Original Creperie, στην κεντρική πλατεία Αγρινίου. Επιτέλους, φαγητό στην πλατεία.
7: Επιλέγεις πρόφη για την ασυναγώνιστη ποικιλία.
8: Για την επαγγελματική εξυπηρέτηση.
7: Για το σπίτι, το γραφείο, την επιχείρησή σου.
8: Για τις τιμές και τις προσφορές.
7: Επιλέγεις πρόφη γιατί σου προσφέρει όλα όσα χρειάζεσαι στη μεγαλύτερη και πληρέστερη έκθεση.
8: Τεχνικό σούπερ μάρκετ πρόφη. Η μεγαλύτερη έκθεση επαγγελματικού εξοπλισμού και ειδών σπιτιού. Σε χώρο 1500 τετραγωνικών μέτρων και τριών ορόφων, σίγουρα θα βρεις αμέτρητες ιδέες και λύσεις που καλύπτουν όλες σου τις απαιτήσεις. Τεχνικό σούπερ μάρκετ πρόφη. Δεύτερο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδρίου. Με άνετο πάρκινγκ.
7: Τηλέφωνο 2645 26062.
8: Βρείτε όλα μας τα είδη και τις προσφορές στο www.profilevkada.gr.
7: Πρόφι, εδώ κερδίζουν όλοι.
9: Για πες, είναι τραγανό. Και φρεσκότατο, άσε κατάλαβα. Πεντανόστιμο και θεϊκό.
10: Κουλούρι.
9: Κουλούρι. Τις αγαπημένες σου γεύσεις στο Κουλούρι θα τις βρεις. Ολόφρεσκα και πεντανόστιμα κουλούρια Θεσσαλονίκης σε αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
10: Κουλούρι. Γεωργίου Καραπαπά 14 και Χαριλάου Τρικούπη 9, Αγρίνιο.
9: Πεντανόστιμο.
11: Σκέψου περισσότερα από 40.000 προϊόντα. Σκέψου τα πάντα για το σπίτι, τον κήπο, το αυτοκίνητο, την επιχείρησή σου. Σκέψου να έχεις ό,τι χρειάζεσαι σε τιμές που θέλεις. Σκέψου πρακτικά. Πρακτικά Χολέβας ΑΕ. 35 χρόνια με αμέτρητα είδη για κάθε σου ανάγκη. Με εξουσιοδοτημένο χώρο των προϊόντων Βίκο και Χορέκα με τη μεγαλύτερη ποικιλία στον ομό. Πρακτικά Χολέβας ΑΕ. Σκέψου πρακτικά. Αγόρασε πρακτικά. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, Αγρίνιο. Και online στο practica.com.gr.
12: Βουλούμπασης Car Workshop. Εμπιστεύσου το αυτοκίνητό σου στο άρτια καταρτισμένο προσωπικό μας. Βουλούμπασης Car Workshop. Γλινού 15, Αγρίνιο. Βουλούμπασης Car Workshop. Εμπειρία και τεχνογνωσία για κάθε είδους εργασία.
13: Από το 1982, μία ονειρεμένη γεύση ξυπνά το Αγρίνιο. Το Σεραϊκόν συνεχίζει την όμορφη παράδοση της αυθεντικής μπουγάτσας. Κάθε μέρα, φρεσκοκομμένος καφές, χειροποίητες φωλιάτες, πίτσα, μιλόπιτα, κρουασάν και φυσικά η διάσημη σεραϊκή μπουγάτσα σε κλασικές και νέες γεύσεις. Μην το ονειρεύεσαι, παίρνα απλώς μια βόλτα από το Σεραϊκόν. Αγίου Δημητρίου 10 Αγρίνιο και μέσω eFood. Τηλέφωνο 26410-32125. Σεραϊκόν. Μπουγάτσα αυθεντική, γεύση μοναδική.
14: Μουσική.
7: Το μέλλον δεν προβλέπεται. Σχεδιάζεται. Στο Φροντιστήριο Πρωτοπορία στηρίζουμε κάθε μαθητή με υπευθυνότητα, εμπειρία και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Γυμνάσιο, λύκειο, ΕΠΑΛ, αλλά και απόφοιτοι που διεκδικούν το επόμενο βήμα στις σπουδές και την καριέρα τους. Επαγγελματικός προσανατολισμός και συμβουλευτική σταδιοδρομίας. Γιατί το αύριο είναι επιλογή. Και τώρα ένα ξεχωριστό προνόμιο για τους μαθητές της Α Λυκείου. Αν είσαι πρώτος ή πρώτη στα διαγνωστικά τεστ της Α Λυκείου, κερδίζεις δωρεάν φίτηση για έναν ολόκληρο χρόνο. Θερινή προετοιμασία από 15 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου. Έναρξη χειμερινών μαθημάτων 1η Σεπτεμβρίου. Εκπαιδευτικός όμιλος Πρωτοπορία. Πορεία πρωτιάς. Τηλέφωνο 26410-48284 και στο πρωτοπορία@frontistirio.gr.
1: Δεν είναι απλά ένα ωραίο ψωμί. Δεν είναι απλά ένα νόστιμο κέικ. Δεν είναι μόνο ένα σιροπιαστό γλυκό. Είναι πολλά περισσότερα. Είναι μεράκι. Είναι αγάπη. Χειροποίητες γευστικές δημιουργίες από τα καταστήματα Κουτέρης Bakery. Καφές, σφολιάτες, κρύα σάντουιτς, μπισκότα, κουλούρια, όλα τα είδη αρτοποιίας, γλυκά και προϊόντα ζαχαροπλαστικής. Κουτέρης Bakery. Χειροποίητες δημιουργίες από εμάς για σας.
2: Βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε σχολικές τσάντες, χαρτικά, είδη γραφής, βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία, ό,τι χρειάζεστε για το σχολείο, αλλά και για το γραφείο. Θεστιαίων 5, Αγία Βαρβάρα Γρίνιο. Τηλέφωνο 26410-28932. E-shop www.propedia.gr.
4: Την ώρα που οι περισσότεροι απλά ψήνουν τα έτοιμα, υπάρχει κάποιος που πιάνει την παράδοση από την αρχή. Just Handmade. Το coffee baker που κάνει ό,τι λέει το όνομά του. Χειροποιείται ζύμες για τις αυθεντικότερες πίτες και πιτάκια. Κοτόπιτα, μανιταρόπιτα και πιπερόπιτα με χειροποίητο παραδοσιακό φύλλο. Και άλλες επιλογές σε κριτσίνια, μπάρες, μπισκότα. Όλα χειροποίητα. Just Handmade. Υπογράφουμε με τις χειροποίητες δημιουργίες μας και τα τραπέζια, τα πάρτι, τις εκδηλώσεις σου. Just Handmade. Παϊμπά 13, Αγρίνιο. Just Handmade. Κορυφαία ποιότητα και γεύση.
14: Μελένιε, το ξέρεις ότι η παιδική μόδα βασίζεται σε αρχές στυλ, άνεσης και ποιότητας.
15: Σπιρτουλί, στρομφολογίες. Εγώ θέλω απλά να ντύνομαι σούπερ μοδάτος.
16: Στρομφάκια μου, μην αγχώνεστε καθόλου. Το καλύτερο ντύσιμο είναι στο Παπαγκαλίνο Center.
17: Παπαγκαλίνο Center. Εκεί όπου η παιδική μόδα ζωντανεύει από 0 μηνών έως 16 ετών. Και με πακέτα βάπτισης από 250 ευρώ.
14: Παπαστρούμφ και το στρουμφομωρό.
16: Θα το βαφτίσουμε και θα πάρουμε στρούμφο φανταστικό πακέτο βάπτισης από το Παπαγκαλίνο.
17: Παπαγκαλίνο Center. Παπαστράτου 18, Αγρίνιο.
16: Θυμηθείτε, κανένα παιδάκι χωρίς στυλ.
18: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
19: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
18: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
19: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
18: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
19: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
18: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία αλλίωση των χρωμάτων.
19: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
18: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
19: Δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
18: Τηλέφωνο 26410-91-760.
19: Κινητό 6945-3627-08.
18: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
20: Πλακάκια ήδη γίνεις.
21: Τέταρτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Μεσολογγίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-51638.
22: Πάνω από 55 λεπτά την ώρα. Παίζουμε επιτυχίες.
23: Κάθε ώρα,
22: κάθε μέρα.
23: Μαντρίδιο,
22: περισσότερες επιτυχίες από ποτέ.

0: Radio 107. Επιτυχίες back to back.
1: Not there.
2: Δεν παίζει μόνο επιτυχίες.
3: Παίζει τις καλύτερες επιτυχίες.
2: Mad Radio
0: 107.
3: Επιτυχίες μπροστά.

0: στις πρώτες μεταδόσεις. Στα μεγάλα event. Στο Facebook. Στο Twitter.
1: Mad Radio 107. Τώρα περισσότερες επιτυχίες από ποτέ.
2: Turn it up to one and then game. Then

0: Mad Radio 107. Τώρα περισσότερες επιτυχίες από ποτέ.
1: Όλοι οι superstars.
2: Hey, this is Taylor Swift.
3: Hi, this is Calvin Harris and you're listening to my station.
4: This is the station everyone's
0: Mad Radio 107. Τώρα περισσότερες επιτυχίες από ποτέ.

0: baby, baby, baby. I'm a fireball.
1: Μαρτυρίο 100 λεπτά.
2: Πού πας?
1: Περισσότερες επιτυχίες σε λίγα λεπτά.
3: Ξύπνησες. Ώρα για Νόμπελ. Καφές, σφολιάτες, σνακς, όλα στο χέρι. Γρήγορα, φρέσκα, καθημερινά. Νόμπελ Καφέ, ηρώων Πολυτεχνείου και Παλαιολόγου 2 στο Αγρίνιο. 26410-28028. Δώσε την παραγγελία σου τώρα και έρχεται στην πόρτα σου.
4: Ρε Κώστα, αν την Δευτέρα έχω προσφορά την 98 οκτανίων βενζίνη στην τιμή της απλής και την Τρίτη το ενισχυμένο πετρέλαιο κίνησης

0: Πετσαβάς.
1: Ξυπνάς το πρωί και θες τον τέλειο καφέ ή μήπως χρειάζεσαι ένα boost στη μέση της ημέρας? Στο 4Oz Espresso Bar έχουμε αυτό που ψάχνεις. Απολαυστικός καφές με ένα τηλέφωνο στο 2641-059-624. Ο αγαπημένος σου καφές κατευθείαν στην πόρτα σου. Ή έλα σε εμάς, πλατεία Χατζοπούλου και Δαγκλή Γωνία, Αγρίνιο. 4Oz Espresso Bar. Γιατί η μέρα σου αξίζει κάτι καλύτερο.
2: Έσπασε το τζαμάκι στο κινητό σου. Έλα στο Gadget. Γιατί να δίνεις 10, 15 ή 20 ευρώ, αφού στο Gadget τα full τζαμάκια premium ποιότητας και οι θήκες για κινητά κοστίζουν μόνο 5 ευρώ. Gadget. Κύπρου 15, Αγρίνιο. Για να μην τα πληρώνεις ακριβά.
3: Μία ποικιλία. Θέλω και ένα μπουκάλι κρασί.
4: Αγάπη μου, δεν είμαστε σε ταβέρνα. Στον Αθανασίου είμαστε για τα προσκλητήρια γάμου.
3: Το ξέρω, μωρό μου, το ξέρω, αλλά αφού έχει ποικιλία, να μην τα δούμε όλα.
4: Και το κρασί πού κολλάει?
3: Μία φορά παντρεύομαι, να μην το γιορτάσω.
5: www.myproskliteria.gr Μπαϊχή Αθανασίου. Προσκλητήρια γάμου και βάπτισης από 20 λεπτά. Η μεγαλύτερη γκάμα σχεδίων σε ευχετήριες κάρτες και μενού για το τραπέζι. www.myproskliteria.gr Μπαϊχή Αθανασίου.
6: Βρείτε μας online, καθώς και στο φυσικό μας κατάστημα, στο κέντρο της πόλης, Παπαστράτου 71, Αγρίνιο.
5: www.myproskliteria.gr Μπαϊχή Αθανασίου. Βρίσκεται πίσω από κάθε ευτυχισμένη στιγμή σας.
7: Η αγκαλιά είναι εκεί που έχω φίλους. Είναι εκεί που ζωγραφίζω. Και δεν πειράζει αν βγω έξω από τις γραμμές. Είναι εκεί που γελάω πολύ. Και η μαμά λέει ότι είναι και εκεί που μαθαίνω. Αλλά εγώ πάω για να παίζω.
8: Βρεφονηπιακός σταθμός νηπιαγωγείο, η αγκαλιά. Γιατί όταν το παιδί σου είναι χαρούμενο, ξέρεις ότι είναι στο σωστό μέρος. Η αγκαλιά, ένας χώρος που τα παιδιά δεν χορταίνουν. Γιατί εδώ όλα είναι πιο χαρούμενα
7: και πιο αγκαλιαστά.
8: Βρεφονηπιακός σταθμός νηπιαγωγείο, η αγκαλιά. Στο Γιαννούζη Αγρινίου. Υπεύθυνη Αθανασοπούλου Κατερίνα. Τηλέφωνο 2641-021-560.
7: Αυτή η αγκαλιά δεν συγκρίνεται με τίποτα.
9: Αν το καλοκαίρι ήταν σαν τα σεντόνια μας, θα έμενε για πάντα. Στις καλοκαιρινές εκπτώσεις της Κέντια, ανανέωσε το σπίτι σου με χρώματα, σχέδια και υφές που φέρνουν το καλοκαίρι σε κάθε χώρο. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για το υπνοδωμάτιο, το μπάνιο και κάθε γωνιά του σπιτιού. Και για τις εξορμήσεις σου, ανακάλυψε την καλοκαιρινή συλλογή μας Κέντια Beach. Εποφελήσου τώρα από τις καλοκαιρινές εκπτώσεις της Κέντια. Κέντια. Για πάντα.
10: Όχι επειδή είμαι μεσήτρια, αλλά τόσο σύγχρονο σπίτι δεν θα ξαναβρείτε.
11: Μάλιστα. Και αν ψάχνω κάτι, μου λέει που είναι.
10: Όχι.
11: Και αυτό το λέτε σύγχρονο?
10: Είναι όμως τρομερά ασφαλές. Είναι αγερμοί, πόρτες ασφαλείς.
11: Και αν δεν έχω δει κάποιον που έρχεται από τη γωνία του μπάνιου, αποτρέπει τη σύγκρουση.
10: Μα.
11: Τότε τι ασφαλές?
10: Η χώρη του όμως.
11: Η χώρη, λέει. Συγγνώμη. Το Hyundai Kona το έχετε υπόψη σας?
12: Λογικό να συγκρίνεις, αφού σε ένα Kona μπορείς να κάνεις τα πάντα. Με υβριδικό και ηλεκτρικό κινητήρα. Νέο Hyundai Kona. Από 22.990 ευρώ. Όλα είναι δυνατά.
13: Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Hyundai, Αφή Παπαχρήστου. Ελάτε να δείτε από κοντά τα νέα μας μοντέλα στην έκθεσή μας, στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου 56. Αγρίνιο.
14: Επιλέγω στόχο. Επιλέγω μέθοδο. Επιλέγω νέα παιδεία. Φροντιστήριο Νέα Παιδεία. Με καταξιωμένους καθηγητές, σύγχρονες εκδόσεις υψηλού επίπεδου και στοχευμένα προγράμματα σπουδών. Διακρίσεις σε πανελλαδικές και πανελλήνιους διαγωνισμούς. Διεύθυνση σπουδών: Μπαρλίκα Σωτήρης, Παπούτσης Ξενοφώντας, Φαρμάκης Παντελής, Σπύρου Τσικνιά 38, Αγρίνιο. Νέα Παιδεία. Επιλέγω καθηγητές. Επιλέγω επιτυχία.
15: Για ό,τι ανάβει, για ό,τι δροσίζει, για ό,τι ζεσταίνει, για ό,τι φωτίζει, για ό,τι μαγειρεύει, για ό,τι πλένει, Mega Electric Καραχρήστος. Όλα τα ηλεκτρικά είδη σε τεράστια ποικιλία, απίθανες τιμές και ασύγκριτη εξυπηρέτηση. Και για τα μας του καλοκαιριού, κλιματιστικά, ψυγεία, ανεμιστήρες, ψυγειοκαταψύκτες, σε μεγάλη ποικιλία και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Και για ανακύκλωση συσκευών, μην ψάχνεις, συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Ανακυκλώνω Αλλάζω Συσκευή. Mega Electric Καραχρήστος. Μέλος του ομίλου Mega Euronics. Γοργοποτάμου 6, Αγρίνιο. Είσοδος και από Πανοπούλου στον πεζόδρομο. Τηλέφωνο 26410 58528. Για ό,τι χρειάζεσαι.

0: Για την αγορά του επαγγελματικού σας εξοπλισμού υπάρχουν δύο λύσεις. Ή να κουράζεστε ψάχνοντας, ή να πάτε κατευθείαν στη μεγαλύτερη έκθεση της περιοχής μας. Κουρκούτας, με 40 χρόνια εμπειρία, με τη συνεργασία των μεγαλύτερων εργοστασίων, με την καλύτερη εξυπηρέτηση, με τις καλύτερες τιμές, με τις μεγαλύτερες ευκολίες πληρωμής. Κουρκούτας, για επαγγελματικά ψυγεία όλων των τύπων, για κρεατομηχανές, ζυγαριές, ηλεκτρικές ψυσταριές, για πλυντήρια πιάτων και συστήματα εξαιρισμού, για την μεγαλύτερη ποικιλία επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας, στο 4ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 23 382 στο Αγρίνιο.
1: Ησυχία, παιδιά! Γιαννάκη, είχαμε μείνει στο πρώτο. Πάμε τώρα στο επόμενο κεφάλαιο.
2: Κυρία, δεν πάμε πουθενά. Γιατί αν πας στο πρώτο, θες να μείνεις εκεί για πάντα. Είναι το καλύτερο αγροπωλείο. Το λέει και η μαμά μου, γιατί βρίσκει τα καλύτερα κρέατα. Το λέει και ο μπαμπάς μου, γιατί βρίσκει τις καλύτερες τιμές.
1: Άριστα, Γιαννάκη. Παιδιά, εσείς πήρατε το μάθημά σας. Κρεοπωλείο το πρώτο. Κόσιβα Σμιτ. Πανεπιστημίου και Αγίου Ιωάννη Ριγανά. Τηλέφωνο delivery 26410 44403. Κρεοπωλείο το πρώτο.
2: Η ποιότητα σε απόλυτες γεύσεις.
3: Το λοιπόν, ένα είναι το σίγουρο. Ξέρω σφύρι, το κρασάκι δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινώς θέλει το μύρι του. Τι εστιμύρις? Έλα, δεν θέλω τέτοια. Μυρίζουν ζουμερά κρεατικά, όπως γύρος χοιρινός και κοτόπουλο, μπιφτεκάκια και κεμπακάκια, κοντοσούβλι, γουρνόπουλο, κοτόπουλο και αρνί ψητό και φυσικά μεζεκλίκια σούβλας. Για όλους έχει ο Μύρης. Στο Συντριβάνι, δίπλα στη ΔΕΗ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 30 037. Fast Food Μύρης. Ο Έλληνας το θέλει το μεζεδάκι του.
4: Λογαριασμοί, προσφορές, αποδείξεις, γραφειοκρατία. Μη σπαταλάτε πολύτιμο χρόνο και ενέργεια για τη διαχείριση της πολυκατοικίας. Αφήστε την στους ειδικούς. Delta Clean. Διαχείριση, καθαρισμοί κτηρίων και πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, τεχνική υποστήριξη πολυκατοικιών. Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση από το 2005. Επαγγελματική εξυπηρέτηση και συνέπεια στο Αγρίνιο. Delta Clean. Υπεύθυνος Δερβίσης Ηλίας. Παναγοπούλου 23α, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6946 112 402. Delta Clean. Εμπιστευτείτε τη διαχείριση στους επαγγελματίες.
1: Κρεοπωλείο το πρώτο. Κόσιβα Σμιτ. Κρέατα με άρωμα Ελλάδας.

0: έχει smartphone. Τώρα ο αγαπημένος ο σταθμός, ο Mad Radio 107, μπορεί να είναι παντού και πάντα μαζί σου. Κάνε τη smart κίνηση. Κατέβασε δωρεάν την εφαρμογή Mad Radio 107 από το Play Store για Android και πάρε το Mad Radio 107 μαζί σου. Όπου και αν πας.
1: Quiero que estamos a rular y empezó el verano. Fuego.

0: Radio 107.
1: Πού πας?
0: Περισσότερες επιτυχίες σε λίγα λεπτά.
2: Ψάχνεις ποδήλατο ή ηλεκτρικό e-bike, ηλεκτρικό πατίνι ή e-moto? Στο Space Bikes Αγρίνιο by Κώστα Σιδέρης θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι. Πώληση και επισκευή ποδηλάτων, e-bike, πατινιών και e-moto. Αλυσοπρίωνα, χλωοκοπτικά, ψαλίδια κλαδέματος και γεωργικά εργαλεία. Μπαταρίες λιθίου για εργαλεία, ποδήλατα και e-moto, καθώς και εξειδικευμένες επισκευές μπαταριών λιθίου. Space Bikes Αγρίνιο, by Κώστα Σιδέρης. Αγρίνιο, ίσκου 1, πλησίων Ελτά Courier. Τηλέφωνο 6980-265-268. Space Bikes. Δύναμη και αξιοπιστία σε κάθε διαδρομή.
3: Εσπρέσο. Όχι, όχι, καπουτσίνο. Όχι, φρέντο. Τυρόπιτα ή μήπως κρουασάν. Α, δεν αντέχω άλλο.
4: Ηρέμησε. Στο καφεδρομείο δεν υπάρχουν λάθος επιλογές. Καφεδρομείο, ο αγαπημένος σου καφές Μπουόντι και απολαυστικές φολιάτες take away και delivery. Με happy hour καθημερινά από τις 2 έως τις 4.
5: Καφεδρομείο, Γιώτο Παπαϊωάννου 30, απέναντι από τον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου. Παραγγελίες μέσω e-food ή στο 26410-31800.
4: Καφεδρομείο, το δίλημα τελειώνει, η απόλαυση αρχίζει.
6: Γη, ρο,
4: δι,
6: κύο.
7: Γυροδικείο. Το μόνο όνομα που χρειάζεται να θυμάσαι όταν πεινάς. Τερτσέτη 16, έναντι δικαστηρίων Αγρίνιο.
8: Αφαιθείτε στη μουσική και απολαύστε τη θάλασσα.
9: Άμμος. All Day Beach Bar, Πάλερος.
10: Ο ιδανικός summer προορισμός.
11: Άμμος. All Day Beach Bar, Πάλερος.
12: Το καλοκαίρι που σου αξίζει.
13: Ελωμάς. Ανακαλύπτεις χαμηλές τιμές.
14: Καροτέν Family 9,98. Τένα Punch Plus Large 14 τεμάχια 8,80. Dove. Όλα τα αφρόλουτρα 2,65.
15: Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
16: Μόνο στα Supermarket Πριτσούλης. Supermarket Πριτσούλης. Κοντά σας με 4 καταστήματα. Γοργοποτάμου 20, Εθνικής Αντιστάσεως 65, Αγίου Χριστοφόρου 1 και τώρα με νέο κατάστημα στη Δαγκλή 30.
17: Σε εμάς η φωτογραφία δεν είναι απλά ένα κλικ. Είναι συναίσθημα, απελευθέρωση, μια ιστορία που θα μείνει για πάντα. Από το 1987, το φωτογραφείο Μπερερή αποτυπώνει τις πιο σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με τη ματιά του σήμερα και βαθιά εξειδίκευση στις τεχνικές φωτογραφίας, δημιουργούμε εικόνες με συναίσθημα και αληθινή αισθητική. Φωτογραφείο Νίκη Μπερερή. Γιατί οι στιγμές δεν επαναλαμβάνονται. Βρείτε μας, Παπαθανάση 1, Αγρίνιο.
18: Ψάχνεις το απόλυτο σημείο για προϊόντα ομορφιάς? Στο Κοσμέτικο θα βρεις όλα τα αγαποιημένα μπραντς μακιγιάζ και προϊόντων περιποίησης σώματος και προσώπου. MUA, Cherry Up, Essence, Catrice, Elixir, 16, Wabi, My 7 Days. Βρείτε ακόμα ημιμόνιμα βερνίκια, αρώματα τύπου, stylish τσάντες και αξεσουάρ, αλλά και τα μοναδικά παιδικά καλλιντικά μαρτινέλια και σετ δώρων. Ανακάλυψε την εμπειρία Κοσμέτικο στην Παϊπά 3 Αγρίνιο. Κοσμέτικο. Όλη η μαγεία των καλλιντικών σε ένα μέρος.
19: Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομικά, όποια σχολή και αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το Έρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά, γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές, γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών, γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών. Δημοτσελίου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το Έρισμα.
20: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Νέο. Μαζί χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης για να βάλουμε γερά θεμέλια στη γνώση. Μαθήματα γυμνασίου και λυκείου για θεωρητικές, θετικές και τεχνολογικές επιστήμες από ένα άριστο επιτελείο καθηγητών με πλούσια εκπαιδευτική εμπειρία. Τμήματα θεωρητικής κατεύθυνσης Β και Γ λυκείου με υπεύθυνη σπουδών την Μαριάννα Κύρκου. Με 25 χρόνια διαδρομή στον χώρο. Αναλυτική μεθοδολογία και πρωτότυπες τεχνικές προσέγγισης του αγνώστου κειμένου. Ολοκλήρωση της ύλης, γραμματικής και συντακτικού των λατινικών από τη Β' Λυκείου. Ομοιογενή τμήματα έκθεσης για υποψήφιους νομικής, ιατρικών και πολυτεχνικών σχολών. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Νέο. Δημοτσελίου 31, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-33330. Στόχος μας, η επιτυχία σας.
21: Ψάχνετε το ιδανικό μέρος για χαλάρωση και απόλαυση?
22: Το βρήκατε.
21: Το βρήκατε.
22: NS95 Cafe Bar.
21: Με μια φανταστική ποικιλία από καφέ, όπως λάτες, καπουτσίνο και πολλά άλλα. Το NS95 Cafe Bar είναι το τέλειο μέρος για να φτιάξετε τη διάθεσή σας και να ξεκινήσετε σωστά τη μέρα σας. NS95 Cafe Bar. Με μοναδική και αναζωογονητική ατμόσφαιρα

0: Παντάνας Ατριχονίδας. Τηλέφωνο 2641-030-7064. Υπεύθυνος Σαμαράς Νικόλαος. NS95 Cafe Bar. Δεν μοιάζει με κανένα άλλο.
1: NS95 Cafe Bar. Μεταφερθήκαμε σε νέο χώρο. Στην είσοδο του χωριού, στο δρόμο σας από το Αγρίνιο. Μαράκι, καλημέρα. Έφτιαξα καφέ, έλα.
2: Δεν προλαβαίνω. Έχω να μαγειρέψω ψαράκια για μας και να δω τι θα φτιάξω στα παιδιά. Βλέπεις, το ψάρι δεν το τρώνε.
1: Εγώ πάλι ανακάλυψα το Fish Bar και ξέγνιασα. Παίρνω φρέσκα ψάρια από τον μπάγκο για το σπίτι, καθαρισμένα, και όταν δεν έχω χρόνο, με ένα τηλεφώνημα έρχονται είτε ομά είτε ψημένα στα κάρβουνα. Και φυσικά, απόλαυση στο χώρο του Fish Bar.
3: Εστιατόριο Ιχθυοπολείο Fish Bar. Πλατεία Καραπανέικα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-022-122. Ιδανική επιλογή και για την περίοδο της νηστείας.
1: Και κάθε Παρασκευή, Sushi Night. Fish Bar. Ψάρι αλλιώς. Διακριτική εξυπηρέτηση και για ιδιαίτερες οικογενειακές περιστάσεις.
4: Εκεί που σμίγουν τα στοιχεία της φύσης. Ακουατέρα. Καφέ, lounge bar, ρέστοραν, Ακουατέρα. Στο καινούριο Τριχονίδας, με θέα, τη μαγευτική λίμνη. Εξωτικά κοκτέιλς και εκλεκτά εδέσματα. Από τις 7 το απόγευμα, μέχρι τα άστρα να σε μεθύσουν. Τηλέφωνο 6948-31-7474. Ακουατέρα. Χαλαρώστε πανοραμικά.
5: Ένας παραμυθένιος γάμος. Μία υπέροχη βάπτιση. Ένα καταπληκτικό πάρτι. Καλώς ήρθατε στη Χαραυγή. Εκεί που η εμπειρία αναδεικνύεται από τις υπηρεσίες και την εξαίρετη οργάνωση. Εκεί που οι γνώσεις δημιουργούν έναν λειτουργικό χώρο υψηλής αισθητικής και πολυτέλειας. Χαραυγή. Ένας υπέροχος χώρος με εξωτερική πισίνα και άψογη διοργάνωση. Εδώ και χρόνια το κέντρο Χαραυγή αποδεικνύει την κυρίαρχη θέση του στον χώρο των δεξιώσεων. Χαραυγή φιλοξενεί τις πιο όμορφες εκδηλώσεις. Στο καινούριο Αγρινίου. Τηλέφωνο 2641-063-335. Υπεύθυνος Βάτσιος Κωνσταντίνος.
3: Το στήριγμα της καθημερινότητάς σου. Αυτό που σε κάνει να αντιμετωπίζεις με ευκολία τις καθημερινές δυσκολίες. Ορθοπαιδικά Τσαμπάς. Αξιόπιστα και ποιοτικά ορθοπαιδικά και ιατρικά είδη. Κρεβάτια, αμαξίδια, ανατομικά υποδήματα και εξοπλισμός νοσηλευτικού προσωπικού. Εργαστήριο προθετικών ορθωτικών κατασκευών, στο οποίο κατασκευάζονται πλέον και νάρθηκες με τη νέα πρωτοποριακή μέθοδο 3D printing. Κατασκευή πελμάτων με δωρεάν πελματογράφημα και κατασκευή ορθοπαιδικών υποδημάτων.
6: Ορθοπαιδικά Τσαμπάς. Αδιούχος τεχνικός προθετικών και ορθωτικών κατασκευών. Κύπρου 22 Αγρίνιο.
3: Ορθοπαιδικά Τσαμπάς. Με γνώση και εμπειρία από το 1989. Κλείσε τα μάτια και φαντάσου.
7: Τι να φανταστώ?
3: Μια πίτσα που σε ταξιδεύει στην Ιταλία, ζυμαρικά με υπέροχες σάλτσες, φτιαγμένα με μεράκι.
7: Αχ, αυτό είναι το Σότο Σόπρα, ε!
3: Ακριβώς. Πίτσες που λιώνουν στο στόμα, ζυμαρικά που ξεπερνούν κάθε φαντασία και μαγειρευτά που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά.
7: Και για τα μικρά μας?
3: Αυτό είναι το καλύτερο. Έχουν και παιδικό μενού.
6: Σότο Σόπρα. Ιδανικός προορισμός για μικρούς και μεγάλους.
3: Ξενοπολού 15, απέναντι από την παιδική χαρά Δημοτικού Πάρκου Αγρινίου.
6: Benvenuto al vero gusto d'Italia. Καλώς ήρθατε στην αυθεντική γεύση της Ιταλίας.
3: Και τα Σαββατοκύριακα, ανοιχτά και το μεσημέρι, με λαχταριστά μαγειρευτά. Λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση.
8: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών. Μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών. Τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2635-051-643.
9: Πάνω από 55 λεπτά την ώρα.
10: Πάνω από 55 λεπτά την ώρα.
9: Παίζουμε επιτυχίες.
10: Κάθε ώρα.
9: Κάθε μέρα.
10: Μαντρίδιο.
9: Περισσότερες επιτυχίες από ποτέ.

Mad Radio 107. Τώρα περισσότερες επιτυχίες από ποτέ.

0: 107,7.
1: Πού πας?
2: Περισσότερες επιτυχίες σε λίγα λεπτά.
3: Υπάρχουν τόποι που δεν φιλοξενούν απλώς ανθρώπους. Φιλοξενούν την ίδια την ιστορία. Ιστορικό αρχοντικό ράγκου από το 1875. Σήμερα δίνουμε ξανά ζωή σε αυτόν τον μοναδικό χώρο, μετατρέποντας την ιστορία σε μια ξεχωριστή εμπειρία φιλοξενίας.
4: Έτος 1875. Μεσογειακές γεύσεις, εκλεκτές πρώτες ύλες, επιλεγμένες ετικέτες κρασιών και δημιουργικά κοκτέιλς. Σε μια ατμόσφαιρα που συνδυάζει την αυθεντικότητα με τη σύγχρονη αισθητική.
3: Έτος 1875. Εκεί όπου κάθε τραπέζι έχει μια ιστορία να διηγηθεί και κάθε επισκέπτης γίνεται μέρος της. Στην καρδιά της Παλέρου, στο ιστορικό αρχοντικό ράγκου.
4: Έτος 1875. Ζήστε την εμπειρία.
5: Ετοιμαστείτε για τη μεγαλύτερη έκπληξη του φετινού καλοκαιριού.
6: Aqua Park Πάλερος. Για μικρούς και μεγάλους, για μοναδικές στιγμές δράσης και διασκέδασης στη θάλασσα. Με θαλάσσια παιχνίδια και δραστηριότητες που ξεχωρίζουν. Amos All Day Beach Bar, Πάλερος. Απολαύστε το καλοκαίρι σας.
7: Φέτος, ακόμα περισσότερες νεροεκπλήξεις. Με νέα φουσκωτά και παιχνίδια στο νερό. Για παιδιά από 4 ετών.

0: Ιδιώτες που θέλουν σιγουριά και σωστή καθοδήγηση θα μας βρεις στη Δημοτζελίου 17 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26410-34342 και 6984-860-849. logicgrow.gr. Γιατί τα οικονομικά σου αξίζουν σωστό συνεργάτη.
1: Ρούχα με στυλ. Καμένος Πολ Κριστόφ, Β' Παναγοπούλου 9 στα Καραπανέικα, στο Αγρίνιο. Ανακάλυψε τώρα μοναδικά ρούχα που σχεδιάζονται και ράβονται στο Αγρίνιο, φτάνοντας σε κάθε γωνιά της χώρας. Καμένος Πολ Κριστόφ, μοναδικές συλλογές με κομμάτια για επίσημες εμφανίσεις και casual, καθημερινά, νεανικά, κλασικά για όλες τις περιστάσεις, για γάμους και βαπτίσεις. Από πολύ μικρά έως πολύ μεγάλα μεγέθη. Για επαγγελματίες σεφ ή για ιατρικά θα βρεις τα πάντα στο Πολ Κριστόφ. Β' Παναγοπούλου 9, Καραπανέικα Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-44054. Καμένος Πολ Κριστόφ. Βρες τώρα και εσύ το στυλ σου.
2: Η ελευθερία έχει δύο τροχούς και ξεκινά από εδώ. Στην αντιπροσωπεία Honda Moto Χειμώνας Άγγελος θα βρεις τις τελευταίες μοτοσυκλέτες, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για την απόλυτη οδηγική εμπειρία. Και όταν έρθει η ώρα για φροντίδα, το εξειδικευμένο σέρβις μας είναι εδώ με ταχύτητα, αξιοπιστία και εγγύηση κατασκευαστή. Honda Moto Χειμώνας Άγγελος. Ζήσε τη δύναμη της μοτοσυκλέτας. Θα μας βρεις στη διεύθυνση Αγίου Γεωργίου 27 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410-58606. Honda Moto, Χειμώνας Άγγελος. Δύο τροχή, μία εμπειρία. Επίσημος αντιπρόσωπος Yamaha και CF Moto.
3: Μανικιούρ, πεντικιούρ, περιποίηση με κολαγόνο, τερακότα nails, με τη φροντίδα των δικών μας προϊόντων Terral. Τώρα, δύο καταστήματα στο Αγρίνιο. Το νέο μας σημείο στη Σαλάκου 2 και το αγαπημένο στην Bye Bye 26. Terracotta Nails. Ιωαννινά, Αγρίνιο, Πάτρα. Η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά. Κάνε κράτηση στη Google. Terracotta Nails Αγρίνιο. Κάντε κράτηση online.
2: Θέλεις οι δεξιότητες του παιδιού σου να ανθίσουν μέσα και έξω από τη συνεδρία?
3: Ψυχοπαιδαγωγικό κέντρο Πέτρος Βελούδας. Εδώ, η πολυετής εμπειρία μας δίπλα σε παιδιά και οικογένειες μετατρέπεται σε δημιουργική μάθηση.
2: Εξειδικευμένη παρέμβαση στις μαθησιακές δυσκολίες.
3: Πρόγραμμα ειδικής διαπαιδαγώγησης μέσω τέχνης.
2: Ψυχοπαιδαγωγικά road trips.
3: Εξωτερικές δράσεις και ομάδες συμπεριφοράς για κάθε ηλικία.
2: Ψυχοπαιδαγωγικό κέντρο Πέτρος Βελούδας.
3: Βαρνακιώτη 13, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26413019998.
2: Επιστημονικός υπεύθυνος Πέτρος Γεωργίου Βελούδας. Ειδική συνεργάτης Αποστολή Απάστρα.
4: Δύναμή μας, η δύναμη της ομάδας.
5: Θέλεις να ξεκινήσεις τη μέρα σου με έναν εκλεκτό αρωματικό καφέ? Θέλεις ένα δροσιστικό κοκτέιλ μετά τη δουλειά? Ίσως θέλεις κάτι περισσότερο. Νάγκη. Ένας χώρος κομψός, χαλαρός, αληθινά φιλόξενος. Νάγκη. Ηλία Ηλίου και Θέμηδος 1, Αγρίνιο. Νάγκη. Η στιγμή σου αποκτά χαρακτήρα.
6: Κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι, τα ίδια και τα ίδια. Όπου και να κοιτάξεις, διαφημίσεις φροντιστήριων. Και τώρα ήρθε η σειρά σου να διαλέξεις φροντιστήριο. Πού θα πας? Σε αυτό που πάνε οι φίλοι σου ή θα σκεφτείς τον εαυτό σου? Θες να βρεις ωραίο κλίμα, καθηγητές που να σε καταλαβαίνουν και να συνεργάζονται μαζί σου, ποιότητα μαθήματος, σύμβουλο προσανατολισμού, εξειδίκευση, πραγματικά ολιγομελή τμήματα? Υπάρχει όμως κάτι τέτοιο στο Αγρίνιο? Εννοείται! Φροντιστήριο Προοπτική, στο κέντρο του Αγρινίου, στο τέλος του πεζόδρομου, Σμύρνης 18. Παίρνα τώρα για να το δεις ή πάρε τώρα τηλέφωνο στο 26410-26787. Φροντιστήριο Προοπτική. Διεύθυνση σπουδών Γιώργος Μπουλούκης, Αλεξάνδρα Λάπα. Κάνε τη σωστή επιλογή. Φροντιστήριο Προοπτική. Κάνε την εγγραφή σου τώρα.
7: Έναρξη θερινών τμήματων 8 Ιουνίου.
8: Σε ταλαιπωρεί το βάρος σου? Σε προβληματίζει η διατροφή του παιδιού? Είσαι έγκυος? Στη διατροφή μπορούμε μαζί. Σοφία Πετρίδη, διαιτολόγος-διατροφολόγος. Πάμε να φτιάξουμε μαζί μια εξατομικευμένη διατροφή για απώλεια βάρους βάσει των δικών σου μοναδικών αναγκών. Σοφία Πετρίδη, διαιτολόγος-διατροφολόγος. Βότση 4, Αγρίνιο. 6949-308-202. Σοφία Πετρίδη. Ας πάρουμε τα πράγματα σωστά από την αρχή. Αυτή τη φορά μαζί.
9: Κάθε μέρα μία νέα πρόκληση. Κάθε ήττα, ένα μάθημα.
10: Κάθε νίκη, μια επιβεβαίωση.

0: Fight Academy Καψιμάλης. Εδώ δεν έρχεσαι απλώς να προπονηθείς. Εδώ μαθαίνεις να ξεπερνάς τα όρια σου.
1: Fight Academy Καψιμάλης. Γυμναστικός Σύλλογος Ηρακλής.
0: Κρατικά αναγνωρισμένος στα αθλήματα, πυγμαχία για αυτοπεποίθηση και πειθαρχία, Παγκράτιο MMA,
1: Kickboxing, Brazilian Jiu-Jitsu, τμήματα παιδικά, γυναικεία, ενηλίκων και αγωνιστικά τμήματα.
0: Διδάσκει ο πτυχιούχος προπονητής Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού πρώτου επίπεδου Καψιμάλης Γεώργιος.
1: Βρείτε μας Μιχαλακέα 30, Αγρίνιο. Fight Academy Καψιμάλης. Όταν η δύναμη σε καλεί, εσύ απαντάς.
2: Γιώργο, χρειάζομαι επιγόντως ελαστικά για το αυτοκίνητο. Πού να πάω?
3: Καλά, και το ρωτάς. Φυσικά στο Καραδήμα, πού αλλού?
4: Ελαστικά Καραδήμας. Η νούμερο 1 επιλογή σας στα ελαστικά, στις άντες και τις αναρτήσεις. Εγγύηση, ποιότητα, αξιοπιστία με τις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
5: 40 χρόνια ο επαγγελματίας που εμπιστεύεσαι.
4: Ελαστικά Καραδήμας. Η νούμερο 1 επιλογή. 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 26410 50008.
6: Electrum Volt. Για ιδιώτες και επαγγελματίες, για το πιο μικρό ή μεγάλο έργο, η μεγαλύτερη γκάμα σε ηλεκτρονικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Μεγάλη τεχνογνωσία και εξειδίκευση στην τεχνολογία LED. Λάμπες, τεράστια γκάμα σε φωτιστικά εσωτερικού-εξωτερικού χώρου. Μελέτες χώρου, αλλά και εγκαταστάσεις σε συνεργασία με έμπειρο τεχνικό προσωπικό. Για ό,τι μπαίνει στην πρίζα, Electrum Volt γουρνάρει Στάνος. Σουλίου 27, Αγρίνιο. Και στα τηλέφωνα 26410 55 829 και 6984 6965 82.
7: Όλα γύρω μας αλλάζουν, εξελίσσονται, αναβαθμίζονται. Το ίδιο και εμείς. Σαράκης Best Electric. Μας γνωρίζετε και μας επιλέγετε χρόνια τώρα, γιατί είμαστε πάντα δίπλα σας, με συνέπεια, εξυπηρέτηση και τη μεγαλύτερη ποικιλία σε έναν άνετο και σύγχρονο χώρο. Σαράκης Best Electric. Εδώ θα βρείτε ηλεκτρονικές συσκευές, κλιματισμό, κινητή τηλεφωνία και φυσικά τα όργανα γυμναστικής Horizon και Mextrix. Με πλάνο δόσεων και άτοκες δόσεις ανεξαρτήτου τιμής. Δωρεάν μεταφορά και εγκατάσταση. Σαράκης Best Electric. Χαριλάου Τρικούπη 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 31 482. Επισκεφτείτε μας και στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα sarakispavlaishop.gr. Πάντα δίπλα σας, υπεύθυνα.

0: Plus Radio 107. Τώρα περισσότερες επιτυχίες από ποτέ.
1: This is what the competition sounds like.
2: Ew.
1: Hit music that keeps you up.

0: Είσαι στο σπίτι, στο γραφείο και ακούς την αγαπημένη σου μουσική και το τηλέφωνο χτυπάει και κάποιος σε ρωτάει τι ραδιόφωνο ακούς. Τι απαντάς, εδώ σε θέλουμε. Και το ρωτάς.
1: Mad Radio 107.
2: Mad Radio 107.
3: Mad Radio
2: 107.
0: Mad Radio 107. Το ακούς και το λες δυνατά.

0: Radio
1: 107.
0: Πού πας?
1: Περισσότερες επιτυχίες σε λίγα λεπτά.
2: Στο ρυθμό της πόλης υπάρχουν στιγμές που ζητάς κάτι πραγματικά καλό. Κάτι που σε ανεβάζει. Coffee Mind. Καφές προσεγμένος, αρωματικός, φτιαγμένος με την τέχνη που του πρέπει. Συνδυάστε τον με εκλεκτά σνακ και σάντουιτς. Coffee Mind. Coffee Mind. Αφών Κέντρου. Delivery 26 41 30 19 01. Η premium εμπειρία στην καθημερινότητά σου.
3: Γυροδικείο.
4: Γυροδικείο.
5: Γυροδικείο.
4: Το μόνο όνομα που χρειάζεται να θυμάσαι όταν πεινάς. Τερτσέτη 16, έναντι δικαστηρίων Αγρίνιο.
6: Κοίτα ψηλά, βλέπεις εκείνο το μικρό βασίλειο από φως? Είναι ένα μέρος όπου τα παιδιά μαθαίνουν παίζοντας, με πλούσιο δίγλωσσο πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης, μουσική, χορό, θεατρικό παιχνίδι και STEM για μικρούς εξερευνητές. Με παιδοψυχολόγο για υποστήριξη στην προσαρμογή, projects και θεματικές εβδομάδες που κάνουν τη φαντασία να πετάει.
7: Και πού είναι αυτό το βασίλειο, Γιγιάκα?
6: Δεν είναι μακριά, είναι εδώ. Λέγεται «Οι Φραουλίτσες» και κάθε μέρα ανοίγει την πόρτα του στη μαγεία.
8: Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός «Οι Φραουλίτσες». Αγρίνιο, οδός Ηρακλήτου, Γιανούζη.
6: «Οι Φραουλίτσες», το πιο γλυκό ταξίδι της παιδικής φαντασίας.
9: Κάθε στιγμή αξίζει να ανθίσει. Στο Caponi Flower Shop δημιουργούμε λουλούδια που μιλούν με την καρδιά. Ανθοδέσμες γεμάτες συνέστημα. Δώρα που σκορπούν χαμόγελα. Αναλαμβάνουμε πλήρως την οργάνωση γάμων, βαπτίσεων και ειδικών περιστάσεων, από τον σχεδιασμό μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Με ανθοστολισμούς, διακόσμηση, προσκλητήρια, λαμπάδες, στέφανα και ό,τι άλλο χρειάζεται για να είναι η εκδήλωσή σας πλήρης και προσεγμένη. Θα μας βρείτε στην οδό Κόκαλη 23 ή στην Σαλάκου 8 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26 410 20 117. Caponi Flower Shop, εκεί όπου κάθε άνθος έχει τη δική του ιστορία.
10: Φροντιστήρια Αγγλικών Αλεξάνδρα Μπιτχαβά. Τη μητρική γλώσσα εσείς. Την αγγλική εμείς. Στα Φροντιστήρια Αγγλικών Αλεξάνδρα Μπιτχαβά η επιτυχία δεν είναι υπόσχεση, είναι παράδοση. Με πολυετή εμπειρία, πιστοποιημένους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας και άρτιο υλικοτεχνικό εξοπλισμό, εξασφαλίζουμε πως ο κάθε μαθητής θα αποκτήσει ένα πιστοποιητικό γλωσσομάθειας με κύρος. Μαθαίνουμε αγγλικά με χαρά. Πάμε Μπιτχαβά. Με 5 σύγχρονα κέντρα στο Αγρίνιο και στην ευρύτερη περιοχή για να καλύψουμε τις ανάγκες σας. Για πληροφορίες και εγγραφές, επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 6974-43-91-21.
11: Ήχος που σε συγκλονίζει. Φως που σε ταξιδεύει. Εμπειρία που μένει. Άρης Χατζάρας Sound & Light. Ηχητικές καλύψεις, φωτισμός, διοργάνωση εκδηλώσεων και εντυπωσιακά μουσικά σχήματα για συναυλίες, συνέδρια, γάμους και κάθε στιγμή που αξίζει το καλύτερο. Άρης Χατζάρας Sound & Light. Κλείσε τώρα την εκδήλωσή σου. Τηλέφωνο 6974-22-6075. Άρης Χατζάρας Sound & Light. Η εμπειρία αρχίζει εδώ.
12: Στην πλατεία Καραπανέικα πηγαίνεις για πολλούς λόγους.
13: Για να βρεις νέο υπολογιστή ή να επισκευάσεις τον παλιό.
12: Να πληρώσεις τους λογαριασμούς σου ή να μεταφέρεις χρήματα.
13: Γιατί όταν επισκέπτεσαι το PC Service Γρίβας, τελειώνεις όχι μία, αλλά αμέτρητες δουλειές.
12: Έχεις εξειδικευμένο σερβις, αναβάθμιση, φορμάτ υπολογιστών, ηλεκτρολογικό σχέδιο είδε, κάνεις πληρωμές, αιτήσεις ASEP και φυσικά συγκρίνεις τιμές για παροχή ρεύματος για να βγαίνεις πάντα κερδισμένος.
13: Γρίβας PC Service. Δίκτυο συνεργατών Energy. 50 μέτρα από την πλατεία Καραπανέικα. Β' Παναγοπούλου 5, Αγρίνιο. Περισσότερα στο 26410-52261.
12: Γρίβας PC Service και βγαίνεις πάντα κερδισμένος.
13: Προσφορά φορμάτ υπολογιστή από 30 ευρώ.
14: Καλοκαίρι σημαίνει ήλιος, παρέα και ένας παγωμένος καφές στο χέρι.
15: Στο Nike Καφέ, η μέρα σου ξεκινά με άρωμα φρεσκοκομμένου καφέ και συνεχίζεται με δροσερά ροφήματα που σε ακολουθούν παντού. Καφές με νερό, μόλις 1,5 ευρώ. Πάμε για έναν Άκη.
14: Άκης Καφέ, πολύ δροσιά του καλοκαιριού στο χέρι σου.
16: Άκης Καφέ, σε 4 σημεία στο Αγρίνιο.
15: Πάμε για έναν Άκη.
0: Λένε ότι το τέλειο δεν υπάρχει πουθενά. Μέγα λάθος. Γιατί υπάρχει στο κρέας και έχει όνομα. Παπασημάκης. Ναι, ναι, καλά ακούσατε. Η βιομηχανία παραγωγής κρεατοσκευασμάτων και υπερχοντρικής Παπασημάκης ΑΕ μας εξασφαλίζει από το 1956 το πιο φρέσκο και ποιοτικό κρέας με ιδιαίτερη φροντίδα από τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις. Στην εταιρεία Παπασημάκης ΑΕ προσφέρουμε ποιοτικά προϊόντα κρέατος για κάθε επαγγελματική ανάγκη. Φρέσκο ή τυποποιημένο, πάντα με ασφάλεια, αξιοπιστία και γεύση που ξεχωρίζει. Εμπορία, επεξεργασία και τυποποίηση κρέατος Παπασημάκης στο Θέρμο Ετωλό Ακαρνανίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26440-22100 και ενημερωθείτε για το δίκτυο διανομής χοντρικής πώλησης. Επίσης, βρείτε τα τυποποιημένα προϊόντα μας σε επιλεγμένα σούπερ μάρκετ. Γιατί το τέλειο κρέας υπάρχει και έχει όνομα Παπασημάκης.
10: Για να εμπιστευθείς κάποιον, πρέπει να σου αποδείξει την αξία του. Και εμείς το κάνουμε καθημερινά στην πράξη.
3: Supermarket Praxis Λιώτος. Για οικονομία στην πράξη και κέρδος σε κάθε σας αγορά.
10: Ένας σύγχρονος χώρος έτοιμος να σας εξυπηρετήσει.
3: Πάντα με τις μεγαλύτερες προσφορές.
10: Και τις πιο συμφέρουσες τιμές.
3: Στο Supermarket Praxis Λιώτος θα βρείτε ό,τι σκεφτείτε.
10: Από λαχανικά μέχρι κρέατα.
3: Από γλυκά μέχρι και καλλιντικά.
10: Μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα φρούτα και λαχανικά.
3: Ελληνικά κρέατα και πολλά κρεατοπαρασκευάσματα έτοιμα για μαγείρεμα.
10: Supermarket Praxis Λιώτος.
3: Σε Μύτικα, Κάλαμο και Αστακό.
10: Supermarket Praxis Λιώτος.
3: Οικονομία και ποιότητα
10: στην πράξη.
5: Δεν είναι ανάγκη να φτάσετε στο απροχώρητο για να ελέγξετε ή να αλλάξετε την μπαταρία του οχήματός σας, αλλά και αν συμβεί, υπάρχει ο Μαυρίκας. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μπαταρίες για όλους τους τύπους οχημάτων και δικύκλων, καθώς και μπαταρίες βαθιάς εκφόρτισης για φωτοβολταϊκά, UPS και συναγερμούς. Μαυρίκας. Η μακροβιότερη και πιο έμπειρη επιχείρηση στο χώρο της μπαταρίας με τεχνική εξειδίκευση. Από το 1956 και συνεχίζουμε. Αγρίνιο, Κόμβος Αγίου Δημητρίου, πίσω από τα δικαστήρια. Τηλέφωνο 26410-23676. Τώρα επισκεφτείτε μας και στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα www.mavrikasbatteries.gr. Μπαταρία και αξεσουάρ αυτοκινητού. Βρήκα στον Μαυρίκα.
17: Κύριος, σου έπεσε το κινητό. Έσπασε η οθόνη. Θες θήκη και τζαμάκι. Τι στο καλό ξένος είναι. Μίστερ Φόουν. Μίστερ Φόουν.
18: Mr.Phone.gr. Η μεγαλύτερη ελληνική αλυσίδα στο Αγρίνιο. Βρες τα πάντα σε θήκες, τζαμάκια και αξεσουάρ, αλλά και σέρβις για το κινητό σου στις πιο άπαιχτες τιμές.
10: Πλατεία Δημοκρατίας 1 και Χαριλάου Τρικούπη και σε όλη την Ελλάδα.
17: Ορίστε η ποικιλία για το κρασάκι μας.
19: Πω, αυτή δεν είναι ποικιλία. Είναι υπερπαραγωγή. Φέτα, γραβιέρα, τυροκαυτερή, όλα ένα και ένα.
17: Από το κατάστημα Βασιλείου τα πήρα. Σ' αρέσουν πολύ, ε.
19: Αν μ' αρέσουν, λέει, δοκίμασε κι εσύ.
17: Άμα προλάβω.
20: Τυροκομικά Βασιλείου.
10: Συνεχίζουμε την παράδοση εδώ και 92 χρόνια και προσφέρουμε γεύσεις που γίνονται ανάρπαστες.
20: Βρείτε μας Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 12 και δεύτερο κατάστημα Σπύρου Τσικνιά 19.
10: Τυροκομικά Βασιλείου. Γεύση και παράδοση από το 1932.
21: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
22: Μέγιστη απόδοση, εγγυημένη ποιότητα, αξιόπιστη επιλογή. Για εσάς που δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο, Κοτοπάνω Σέρβις. Εξειδικευμένες υπηρεσίες και εγγυημένο σέρβις κάθε τύπου οχημάτων. Αποτελεσματικός έλεγχος, συντήρηση, ανταλλακτικά και εργασίες επισκευής. Θα μας βρείτε στο 3ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας, Κόμβος Αμαλίας. Τηλέφωνο 26410-55-895. Κοτοπάνω Σέρβις. Κορυφαία ποιότητα για μέγιστη ασφάλεια.
1: Η εταιρεία Αφίκα Ραγκούνη αποτελεί την πιο αξιόπιστη λύση για αγορά ζωοτροφών σε όλη τη Δυτική Ελλάδα αλλά και την Ήπειρο. Η μόνη που σέβεται, στηρίζει αλλά και καθοδηγεί τον κτηνοτρόφο με γνώμονα την αλήθεια. Με τα προϊόντα μας καθημερινά εκτρέφονται χιλιάδες ζώα με στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας των κτηνοτροφικών μονάδων, βοηθώντας με αυτόν τον τρόπο να κοιτάζουμε το μέλλον με αισιοδοξία. Στο χώρο μας θα βρείτε ζωοτροφές εγωπροβάτων, βοοειδών και οικόσιτων ζώων. Οι ζωοτροφές Αφή Καραγκούνη διαθέτουν μεγάλη ποικιλία σε δημητριακούς καρπούς. Θα τα βρείτε όλα στο 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας και στο 2641-026003. Ζωοτροφές Αφή Καραγκούνη. Η ποιότητα στην τροφή.
2: Πάνω από 55 λεπτά την ώρα. Παίζουμε επιτυχίες.
4: Κάθε ώρα.
2: Κάθε μέρα.
4: Μαντρίδιο.
2: Τώρα περισσότερες επιτυχίες από ποτέ.

0: Mad Radio 107. Επιτυχίες back to back.
1: Not there.
2: Δεν παίζει μόνο επιτυχίες.
3: Παίζει τις καλύτερες επιτυχίες.
2: Mad Radio 107.
3: Επιτυχίες μπροστά.

0: 100 λεπτά.
1: Πού πας?
0: Περισσότερες επιτυχίες σε λίγα λεπτά.
2: Μέχρι τώρα, στην κεντρική πλατεία του Αγρινίου, ερχόσουν για καφέ. Αλλά κάτι να φας? Δύσκολο. Τώρα, δίπλα από το καφέ Original, άνοιξε η νέα κρεπερή Original. Αυτό που έλειπε από την πλατεία. Ανοιχτά από το πρωί, με επιλογές για πρωινό και συνεχίζουμε όλη μέρα μέχρι αργά το βράδυ. Απολαύστε κρέπες, γλυκές και αλμυρές, μπέργκερς, σάντουιτσες, pancakes, βάφλες και ομελέτες. Τώρα η βόλτα στην πλατεία γίνεται πιο απολαυστική. Και το καλύτερο, αναλαμβάνουμε εκδηλώσεις και πάρτι για να κάνετε κάθε στιγμή ξεχωριστή και γευστική. Original Creperie, στην κεντρική πλατεία Αγρινίου. Επιτέλους, φαγητό στην πλατεία. Η οικογένεια Αλεξάκη, γνωστή για την παραγωγή παραδοσιακών γαλακτοκομικών και τυροκομικών προϊόντων, φέρνει κάτι νέο και δροσερό. Δοκιμάστε το νέο μας παγωτό μηχανής, φτιαγμένο από φρέσκο γάλα παραγωγής μας. Με αγνά υλικά, πλούσια γεύση και την ποιότητα που εμπιστεύεστε. Η οικογένεια Αλεξάκη. Από το γάλα της φάρμας μας, στο πιο απολαυστικό παγωτό. Σας περιμένουμε στην πλατεία Χατζοπούλου, στο Αγρίνιο.
3: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει, οι κινητήρες παίρνουν μπροστά και η δράση ξεκινά. Καλώς ήρθατε στο Kart Zone Αγρίνιο, τον απόλυτο προορισμό για τους λάτρεις της ταχύτητας και της διασκέδασης. Ζήστε τη μοναδική εμπειρία της πίστας Kart σε έναν σύγχρονο και ασφαλή χώρο. Απολαύστε το χώρο του καφέ Snack Bar και περάστε αξέχαστες στιγμές με την οικογένεια και την παρέα σας. Στο Kart Zone Αγρίνιο διοργανώνονται πάρτι γενεθλίων, εταιρικές εκδηλώσεις και κάθε είδους εκδηλώσεις που συνδυάζουν διασκέδαση και δράση. Σας περιμένουμε στη Διασταύρωση Λεπενούς καθημερινά. 5.30 το απόγευμα έως 11.30 το βράδυ. Κυριακές και Αργίες 10.30 το πρωί έως 11.30 το βράδυ. Υπεύθυνος Πάπα Ευθυμίου Ανδρέας 6946-908-609 και www.cartzone.gr. Kart Zone Αγρίνιο. Πες την πίστα και γίνε πρωταθλητής.
4: Για εκείνους που θέλουν κάτι να νοσταλγήσουν, για την παρέα που έχει κάτι να μοιραστεί, για όσους κουβαλούν μια ιστορία που θέλει να υποθεί, εκλεκτό παραδοσιακό τσίπουρο Αγρινίου, το Ορεινό, δημιουργήθηκε για να συνοδεύει κάθε στιγμή. Από βιολογικά σταφύλια και κλασματική απόσταξη, κρατάμε μόνο το καλύτερο μέρος, την καρδιά του αποστάγματος. Πιστοποιημένο μέχρι την τελευταία του σταγόνα, το Ορεινό, η νέα εποχή στο τσίπουρο. Θα το βρείτε σε επιλεγμένα καταστήματα της περιοχής, καφέ, μεζεδοπολία, παντοπολία. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 26410-47-999 και 6932-790-315 ή στο site μας το orino.gr.
5: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις

0: σεντόνια μας, θα έμενε για πάντα. Στις καλοκαιρινές εκπτώσεις της Κέντια, ανανέωσε το σπίτι σου με χρώματα, σχέδια και υφές που φέρνουν το καλοκαίρι σε κάθε χώρο. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για το υπνοδωμάτιο, το μπάνιο και κάθε γωνιά του σπιτιού. Και για τις εξορμήσεις σου, ανακάλυψε την καλοκαιρινή συλλογή μας Κέντια Beach. Εποφελήσου τώρα από τις καλοκαιρινές εκπτώσεις της Κέντια. Κέντια. Για πάντα.
1: Welcome Stores Σαράκης. Πάμε γυάλα, πάμε για καλύτερα.
0: Πάμε σε νέα διεύθυνση, Χαριλάου Τρικούπη με Εθνική Οδό. Πάμε για μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών.
1: Πάμε για άπερ εξυπηρέτηση με άμεση παράδοση και συνεπές after sales support.
0: Πάμε για ευκολίες πληρωμής με κάρτα και χωρίς.
1: Πάμε για ανακύκλωση συσκευών και δωροεπιταγές ανακύκλωσης.
0: Πάμε στα καλύτερα. Έρχεσαι.
1: Welcome Stores Σαράκης. Τώρα, Χαριλάου Τρικούπη με Εθνική Οδό στο Αγρίνιο.
0: Στον κυκλικό κόμβο, στην είσοδο της πόλης. Με εύκολο και άνετο πάρκινγκ.
2: Λογαριασμοί, προσφορές, αποδείξεις, γραφειοκρατία. Μη σπαταλάτε πολύτιμο χρόνο και ενέργεια για τη διαχείριση της πολυκατοικίας. Αφήστε την στους ειδικούς. Delta Clean. Διαχείριση, καθαρισμοί κτηρίων και πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, τεχνική υποστήριξη πολυκατοικιών. Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση από το 2005. Επαγγελματική εξυπηρέτηση και συνέπεια στο Αγρίνιο. Delta Clean. Υπεύθυνος Δερβίσης Ηλίας. Παναγοπούλου 23α, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6946-112-402. Delta Clean. Εμπιστευτείτε τη διαχείριση στους επαγγελματίες.
3: Το Μπαμπρίς. Ποιος τον ακούει τώρα?
4: Γυναίκα, τι έπαθε το αμάξι?
3: Δεν έφταιγα εγώ. Μη συγχύζεσαι, σαν καινούριο θα γίνει. Θα το αναλάβει ο Γρηγόρης, που συνεργάζεται με την Glass Fit για κάλυψη όλων των ασφαλιστικών εταιριών.
4: Αν είναι ο Γρηγόρης...
5: Παρμπρίζ, κρυστάλλα αυτοκινήτου, Γρηγόρης. Αντιλιακές μεμβράνες Λουμάρ με πιστοποίηση κταίο στις καλύτερες τιμές της αγοράς και γραπτή εγγύηση εφόρου ζωής.
3: Ξεθάβωμα φαναριών και τοποθέτηση ειδικής μεμβράνης για να μην ξαναθαμπόσουν.
5: Διάλεξε το χρώμα που θες και έλα σε εμάς για ολικό ντύσιμο αυτοκινήτου.
3: Αλλάζει και το χρώμα?
5: Φυσικά. Διάλεξε χρώμα και ο Γρηγόρης θα σου ντύσει όλο το αυτοκίνητο.
3: Μιχαήλ Γερνά 8, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55 20 και στο Facebook. Παρμπρίζ Γρηγόρης.
4: Να είναι καλά ο Γρηγόρης.
6: Νέες νανοκεραμικές μεμβράνες Lumart. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος νομού έτολο ακαρνανίας.
7: Εσύ. Ναι, εσύ που ψάχνεις φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Έλα στη Μάνα Γη, όπου τα προϊόντα είναι τόσο φρέσκα που μπορεί να τα ακούσεις να σου λένε «Μόλις κόπηκα». Μάνα Γη. Καθημερινά φτάνουν στο κατάστημά μας από ντόπιους παραγωγούς και προμηθευτές καλούδια από όλη την Ελλάδα. Θα βρεις επίσης ποικιλία σε γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα και εκλεκτά είδη παντοπολίου για τις καλύτερες μαγειρικές δημιουργίες. Μάνα Γη. Αγρίνιο, πλατεία 3 Φανάρια. Διανομή κατοίκων μέσω e-food ή καλώντας το 26410 57636. Ακολούθησέ μας και στο Instagram Μάνα Γη Delicatessen για να ενημερώνεσαι συνεχώς για τις παραλαβές της ημέρας. Μάνα Γη, η πιο φρέσκα και ποιοτική μαναβική της πόλης.
8: Μαχώμα.

0: στις πρώτες μεταδόσεις. Στα μεγάλα event. Στο Facebook. Στο Twitter.
1: Mad Radio 107. Τώρα περισσότερες επιτυχίες από ποτέ.

0: Holy superstars.
1: Hey, this is Taylor Swift.
2: Hi, this is Calvin Harris, and you're listening to my station.
3: This is the station everyone's
4: Madridio
3: talking about.
4: Madridio 107. Τώρα, περισσότερες επιτυχίες από ποτέ.
5: Έχει smartphone. Τώρα ο αγαπημένος ο σταθμός, ο Mad Radio 107, μπορεί να είναι παντού και πάντα μαζί σου. Κάνε τη smart κίνηση. Κατέβασε δωρεάν την εφαρμογή Mad Radio 107 από το Play Store για Android και πάρε το Mad Radio 107 μαζί σου, όπου κι αν πας.

0: Μαδρίλιο 107.
1: Πού πας?
0: Περισσότερες επιτυχίες σε λίγα λεπτά.
2: Γη, ρο,
3: δικείο.
4: Γυροδικείο.
5: Γυροδικείο.
4: Το μόνο όνομα που χρειάζεται να θυμάσαι όταν πεινάς. Τερτσέτη 16, έναντι δικαστηρίων Αγρίνιο.
6: Το ρουτ σουβλάκι δεν είναι απλά φαγητό. Είναι ένα ταξίδι γεύσεων. Και κάθε φορά ξέρεις πως θα επιστρέψεις για να απολαύσεις ζουμερό κρέας. Υλικά premium ποιότητας. Τα πιο γευστικά σουβλάκια και το διάσημο κοτομπριζολάκι σε πίτα ή μερίδα. Δοκιμάστε και την ανάλαφρη τορτίγια με χαλούμι. Ρουτ σουβλάκι. Λουριό του 2, Αγρίνιο. Ρουτ. Γιατί η γεύση δεν είναι απλώς φαγητό. Είναι εμπειρία. Delivered by eFood.
7: Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομικά. Όποια σχολή και αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το έρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά. Γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές. Γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών. Γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών. Δημοτσελείου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το έρισμα.
8: Μπουλούμπασης Car Workshop. Εμπιστεύσου το αυτοκίνητό σου στο άρτια καταρτισμένο προσωπικό μας. Μπουλούμπασης Car Workshop. Γλινού 15, Αγρίνιο. Μπουλούμπασης Car Workshop. Εμπειρία και τεχνογνωσία για κάθε είδους εργασία.
9: Το μέλλον δεν προβλέπεται. Σχεδιάζεται. Στο Φροντιστήριο Πρωτοπορία στηρίζουμε κάθε μαθητή με υπευθυνότητα, εμπειρία και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Γυμνάσιο, λύκειο, ΕΠΑΛ, αλλά και απόφοιτοι που διεκδικούν το επόμενο βήμα στις σπουδές και την καριέρα τους. Επαγγελματικός προσανατολισμός και συμβουλευτική σταδιοδρομίας. Γιατί το αύριο είναι επιλογή. Και τώρα ένα ξεχωριστό προνόμιο για τους μαθητές της Α Λυκείου. Αν είσαι πρώτος ή πρώτη στα διαγνωστικά τεστ της Α Λυκείου, κερδίζεις δωρεάν φίτηση για έναν ολόκληρο χρόνο. Θερινή προετοιμασία από 15 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου. Έναρξη χειμερινών μαθημάτων 1η Σεπτεμβρίου. Εκπαιδευτικός όμιλος Πρωτοπορία. Πορεία πρωτιάς. Τηλέφωνο 26410-48284 και στο πρωτοπορία@frontistirio.gr.
10: Μία ποικιλία. Θέλω και ένα μπουκάλι κρασί.
11: Αγάπη μου, δεν είμαστε σε ταβέρνα. Στον Αθανασίου είμαστε για τα προσκλητήρια γάμου.
10: Το ξέρω, μωρό μου, το ξέρω, αλλά αφού έχει ποικιλία, να μην τα δούμε όλα.
11: Και το κρασί πού κολλάει?
10: Μία φορά παντρεύομαι, να μην το γιορτάσω.
12: www.myproskliteria.gr by Χία Αθανασίου. Προσκλητήρια γάμου και βάπτισης από 20 λεπτά. Η μεγαλύτερη γκάμα σχεδίων σε ευχετήριες κάρτες και μενού για το τραπέζι. www.myproskliteria.gr by Χία Αθανασίου.
13: Βρείτε μας online, καθώς και στο φυσικό μας κατάστημα, στο κέντρο της πόλης, Παπαστράτου 71, Αγρίνιο.
12: www.myproskliteria.gr by Χία Αθανασίου. Βρίσκεται πίσω από κάθε ευτυχισμένη στιγμή σας.
14: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κορίνα Οικονόμου.
15: Το σχολείο που βοηθά όλους τους μαθητές στην άριστη γνώση και χρήση της αγγλικής γλώσσας.
14: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κορίνα Οικονόμου. Το σχολείο το οποίο σέβεται τον αγώνα μαθητών και γονέων και προσαρμόζεται στις οικονομικά δύσκολες εποχές.
15: Θα μας βρείτε στο Κεντρικό Σχολείο Σπύρου Τσικνιά 48 και στο παράρτημα Μάνου Κατράκη 19. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-39-350. Διεύθυνση σπουδών Κορίνα Οικονόμου, πτυχιούχος Αγγλικής Φιλολογίας, San Francisco, USA.
16: Νέο παράρτημα, Θεοτοκοπούλου 10, περιοχή Νέος Άγιος Χριστόφορος.
17: Η αγκαλιά είναι εκεί που έχω φίλους. Είναι εκεί που ζωγραφίζω. Και δεν πειράζει αν βγω έξω από τις γραμμές. Είναι εκεί που γελάω πολύ. Και η μαμά λέει ότι είναι και εκεί που μαθαίνω. Αλλά εγώ πάω για να παίζω.
18: Βρεφονηπιακός σταθμός νηπιαγωγείο, η αγκαλιά. Γιατί όταν το παιδί σου είναι χαρούμενο, ξέρεις ότι είναι στο σωστό μέρος. Η αγκαλιά. Ένας χώρος που τα παιδιά δεν χορταίνουν. Γιατί εδώ όλα είναι πιο χαρούμενα.
17: Και πιο αγκαλιαστά.
18: Βρεφονηπιακός σταθμός νηπιαγωγείο. Γύρω η αγκαλιά στο Γιαννούζη Αγρινίου. Υπεύθυνη Αθανασοπούλου Κατερίνα. Τηλέφωνο 26410-21560.
17: Αυτή η αγκαλιά δεν συγκρίνεται με τίποτα.
1: Όχι επειδή είμαι μεσήτρια, αλλά τόσο σύγχρονο σπίτι δεν θα ξαναβρείτε.
5: Μάλιστα. Και αν ψάχνω κάτι, μου λέει που είναι.
1: Όχι.
5: Και αυτό το λέτε σύγχρονο.
1: Είναι όμως τρομερά ασφαλές. Είναι αγερμοί, πόρτες ασφαλείς.
5: Και αν δεν έχω δει κάποιον που έρχεται από τη γωνία του μπάνιου, αποτρέπει τη σύγκρουση.
1: Μα.
5: Τότε τι ασφαλές.
1: Η χώρη του όμως.
5: Η χώρη λέει. Συγγνώμη. Το Hyundai Kona το έχετε υπόψη σας.
19: Λογικό να συγκρίνεις, αφού σε ένα Kona μπορείς να κάνεις τα πάντα. Με υβριδικό και ηλεκτρικό κινητήρα. Νέο Hyundai Kona. Από 22.990 ευρώ. Όλα είναι δυνατά.
20: Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Hyundai, Αφή Παπαχρήστου. Ελάτε να δείτε από κοντά τα νέα μας μοντέλα στην έκθεσή μας, στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου 56, Αγρίνιο.
21: Η κυρία Ελένη που είναι πάντα τυπική μετακοινόχρηστα. Ο κύριος Νίκος που ζήτησε να επισκευαστεί το ασανσέρ. Η κυρία Δήμητρα από τον πρώτο που ζήτησε μάστορα. Είναι ωραίο να ξέρει κάποιος τις ανάγκες μιας πολυκατοικίας. Και εμείς τις γνωρίζουμε καλύτερα από τον καθένα. Οικία Διαχειριστική. Υπηρεσίες διαχείρισης για τις σύγχρονες ανάγκες κάθε πολυκατοικίας. Έκδοση κοινοχρήστων, πυρασφάλεια, ξύλινα πατώματα και κάθε τεχνική εργασία. Οικία Διαχειριστική. Δαγκλή 17, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-242400. Οικία Διαχειριστική. Μας εμπιστεύεστε γιατί γνωρίζουμε την πολυκατοικία σας καλά.
22: Ένα νέο πάθος κατευθύνεται στην παραλία και προχωρά κόντρα στον ήλιο. Μονόλιθος Beach Bar and Restaurant. Κρατά παγωμένα ποτά. Ακούει τις πιο in μουσικές. Κάνει παιχνίδι με κανό για τους λάτρεις των σπορ. Παιδική χαρά και δωρεάν ξαπλώστρες. Προσφέρει εκλεκτούς μεζέδες και θαλασσινά και ένα πλούσιο μενού από του σεφ του Μονόλιθος. Διατίθεται και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Πολυχώρος Μονόλιθος. Στο 4ο χιλιόμετρο Αμφιλοχίας Βόνιτσας. Μονόλιθος. Συχνάζει δίπλα στο κύμα και κάνει το καλοκαίρι σου συναρπαστικό.
23: Βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε σχολικές τσάντες, χαρτικά, είδη γραφής, βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία, ό,τι χρειάζεστε για το σχολείο, αλλά και για το γραφείο. Θεστιαίων 5, Αγία Βαρβάρα Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-28-932. E-shop www.propedia.gr.
24: Δεν είναι απλά ένα ωραίο ψωμί. Δεν είναι απλά ένα νόστιμο κέικ. Δεν είναι μόνο ένα σιροπιαστό γλυκό. Είναι πολλά περισσότερα. Είναι μεράκι. Είναι αγάπη. Χειροποίητες γευστικές δημιουργίες από τα καταστήματα Κουτέρης Bakery. Καφές, σφολιάτες, κρύα σάντουιτς, μπισκότα, κουλούρια, όλα τα είδη αρτοποιίας, γλυκά και προϊόντα ζαχαροπλαστικής. Κουτέρης Bakery. Χειροποίητες δημιουργίες από εμάς για σας.
25: Έχετε δυσκολία στην επικοινωνία γιατί δεν ακούτε καθαρά αυτά που σας λένε? Ανεβάζετε πολύ την ένταση της τηλεόρασης? Δώστε λύση στο πρόβλημά σας με ακουστικά βαρυκοείας Τσαμπάς. Γνωρίστε και το προηγμένης τεχνολογίας και αόρατο ακουστικό βαρυκοείας Σίγνια. Ακουστικά βαρυκοείας Τσαμπάς. Καλέστε μας για επίσκεψη κατοίκων στο 26410-48254 ή επισκεφτείτε μας στο χώρο μας Κύπρου 22 Αγρίνιο. Ακουστικά βαρυκοείας Τσαμπάς. Με γνώση και εμπειρία από το 1989.
26: Εσύ! Ναι, εσύ που ψάχνεις φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Έλα στη Μάνα Γείο που τα προϊόντα είναι τόσο φρέσκα που μπορεί να τα ακούσεις να σου λένε «Μόλις κόπηκα!». Μάνα Γείο. Καθημερινά φτάνουν στο κατάστημά μας από ντόπιους παραγωγούς και προμηθευτές καλούδια από όλη την Ελλάδα. Θα βρεις επίσης ποικιλία σε γαλακτοκομικά και πυροκομικά προϊόντα και εκλεκτά είδη παντοπολίου για τις καλύτερες μαγειρικές δημιουργίες. Μάνα Γείο. Αγρίνιο, πλατεία 3 Φανάρια. Διανομή κατοίκων μέσω e-food ή καλώντας το 26410-57636. Ακολούθησέ μας και στο Instagram Μάνα Γείο Delicatessen για να ενημερώνεσαι συνεχώς για τις παραλαβές της ημέρας. Μάνα Γη, η πιο φρέσκια και ποιοτική μαναβική της πόλης.
27: Για εμάς ο καφές δεν είναι απλά ένα ρόφημα. Είναι ολόκληρη φιλοσοφία. Kappa Imports. Δημιουργούμε τη δική μας κουλτούρα στον καφέ. Συνεργασία με τα κορυφαία brands TAF και Danese. Αλλά και το δικό μας brand. Καφέ Kappa. Kappa Imports. Εξυπηρετούμε καταστήματα εστίασης και καφέ σε Ετώλα, Καρνανία, Πρέβεζα, Λευκάδα και σε όλη την Ελλάδα για τον καφέ Kappa. Επισκεφτείτε μας στο Πανετόλιο, Χαριλάου Τρικούπη 3 και στο www.kappaimports.gr. τηλέφωνο 2641 050 153. Kappa Imports, η κουλτούρα του καφέ.
0: Πάνω από 55 λεπτά την ώρα. Παίζουμε επιτυχίες.
2: Κάθε ώρα,
0: κάθε μέρα.
2: Madrid
0: Radio. Περισσότερες επιτυχίες από ποτέ.

0: 107.
1: Πού πας?
0: Περισσότερες επιτυχίες σε λίγα λεπτά.
2: Επιλέγω στόχο. Επιλέγω μέθοδο. Επιλέγω νέα παιδεία. Φροντιστήριο Νέα Παιδεία. Με καταξιωμένους καθηγητές, σύγχρονες εκδόσεις υψηλού επίπεδου και στοχευμένα προγράμματα σπουδών. Διακρίσεις σε πανελλαδικές και πανελλήνιους διαγωνισμούς. Διεύθυνση σπουδών. Μπαρλίκα Σωτήρης. Παπούτσης Ξενοφώντας. Φαρμάκης Παντελής. Σπύρου Τσικνιά 38. Αγρίνιο. Νέα Παιδεία. Επιλέγω καθηγητές. Επιλέγω επιτυχία.
3: Σε εμάς η φωτογραφία δεν είναι απλά ένα κλικ. Είναι συναίσθημα, απελευθέρωση, μια ιστορία που θα μείνει για πάντα. Από το 1987, το φωτογραφείο Μπερερή αποτυπώνει τις πιο σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με τη ματιά του σήμερα και βαθιά εξειδίκευση στις τεχνικές φωτογραφίας, δημιουργούμε εικόνες με συναίσθημα και αληθινή αισθητική. Φωτογραφείο Νίκη Μπερερή. Γιατί οι στιγμές δεν επαναλαμβάνονται. Βρείτε μας, Παπαθανάση 1, Αγρίνιο.
4: Έσπασε το τζαμάκι στο κινητό σου. Έλα στο Gadget. Γιατί να δίνεις 10, 15 ή 20 ευρώ, αφού στο Gadget τα full τζαμάκια premium ποιότητας και οι θήκες για κινητά κοστίζουν μόνο 5 ευρώ. Gadget. Κύπρου 15, Αγρίνιο. Για να μην το πληρώνεις ακριβά.
5: Επιλέγεις πρόφη για την ασυναγώνιστη ποικιλία.
6: Για την επαγγελματική εξυπηρέτηση.
5: Για το σπίτι, το γραφείο, την επιχείρησή σου.
6: Για τις τιμές και τις προσφορές.
5: Επιλέγεις πρόφη γιατί σου προσφέρει όλα όσα χρειάζεσαι στη μεγαλύτερη και πληρέστερη έκθεση.
6: Τεχνικό σούπερ μάρκετ πρόφη. Η μεγαλύτερη έκθεση επαγγελματικού εξοπλισμού και ειδών σπιτιού. Σε χώρο 1500 τετραγωνικών μέτρων και τριών ορόφων, σίγουρα θα βρεις αμέτρητες ιδέες και λύσεις που καλύπτουν όλες σου τις απαιτήσεις. Τεχνικό σούπερ μάρκετ πρόφη. Δεύτερο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδρίου. Με άνετο πάρκινγκ.
5: Τηλέφωνο 2645. 26062.
6: Βρείτε όλα μας τα είδη και τις προσφορές στο www.profilefkada.gr.
5: Πρόφι, εδώ κερδίζουν όλοι.
7: Το λοιπόν, ένα είναι το σίγουρο. Ξεροσφύρι, το κρασάκι δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινώς θέλει το μύρι του. Τι εστιμύρις? Έλα, δεν θέλω τέτοια. Μυρίζουν ζουμερά κρεατικά, όπως γύρος χοιρινός και κοτόπουλο, μπιφτεκάκια και κεμπακάκια, κοντοσούβλι, γουρνόπουλο, κοτόπουλο και αρνί ψητό και φυσικά μεζεκλίκια σούβλας. Για όλους έχει ο Μύρης. Το Συντριβάνι, δίπλα στη ΔΕΗ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 40.

0: ζεδάκι του.
1: Ένας παραμυθένιος γάμος. Μία υπέροχη βάπτιση. Ένα καταπληκτικό πάρτι. Καλώς ήρθατε στη Χαραυγή. Εκεί που η εμπειρία αναδεικνύεται από τις υπηρεσίες και την εξαίρετη οργάνωση. Εκεί που οι γνώσεις δημιουργούν έναν λειτουργικό χώρο υψηλής αισθητικής και πολυτέλειας. Χαραυγή. Ένας υπέροχος χώρος με εξωτερική πισίνα και άψογη διοργάνωση. Εδώ και χρόνια το κέντρο Χαραυγή αποδεικνύει την κυρίαρχη θέση του στον χώρο των δεξιώσεων. Χαραυγή φιλοξενεί τις πιο όμορφες εκδηλώσεις. Στο καινούριο Αγρινίου. Τηλέφωνο 2641-063-335. Υπεύθυνος Βάτσιος Κωνσταντίνος.
2: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
3: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
2: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
3: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
3: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
2: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
3: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα

0: καθαρίσατε.
1: Εσύ. Ναι, εσύ που ψάχνεις φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Έλα στη Μάνα Γη όπου τα προϊόντα είναι τόσο φρέσκα που μπορεί να τα ακούσεις να σου λένε «Μόλις κόπηκα». Μάνα Γη. Καθημερινά φτάνουν στο κατάστημά μας από ντόπιους παραγωγούς και προμηθευτές καλούδια από όλη την Ελλάδα. Θα βρεις επίσης ποικιλία σε γαλακτοκομικά και πυροκομικά προϊόντα και εκλεκτά είδη παντοπολίου για τις καλύτερες μαγειρικές δημιουργίες. Μάνα Γη. Αγρίνιο, πλατεία 3 Φανάρια. Διανομή κατοίκων μέσω e-food ή καλώντας το 26410 57636. Ακολούθησέ μας και στο Instagram Μάνα Γη Delicatessen για να ενημερώνεσαι συνεχώς για τις παραλαβές της ημέρας. Μάνα Γη, η πιο φρέσκια και ποιοτική μαναβική της πόλης.
2: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Νέο. Μαζί χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης για να βάλουμε γερά θεμέλια στη γνώση. Μαθήματα γυμνασίου και λυκείου για θεωρητικές, θετικές και τεχνολογικές επιστήμες από ένα άριστο επιτελείο καθηγητών με πλούσια εκπαιδευτική εμπειρία. Τμήματα θεωρητικής κατεύθυνσης Β' και Γ' λυκείου με υπεύθυνη σπουδών την Μαριάννα Κύρκου. Με 25 χρόνια διαδρομή στον χώρο. Αναλυτική μεθοδολογία και πρωτότυπες τεχνικές προσέγγισης του αγνώστου κειμένου. Ολοκλήρωση της ύλης, γραμματικής και συντακτικού των λατινικών από τη Β' Λυκείου. Ομοιογενή τμήματα έκθεσης για υποψήφιους νομικής, ιατρικών και πολυτεχνικών σχολών. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Νέο. Δημοτσελίου 31, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 33330. Στόχος μας, η επιτυχία σας.

0: Radio 107.
1: Πού πας?
0: Περισσότερες επιτυχίες σε λίγα λεπτά.
2: Υπάρχουν τόποι που δεν φιλοξενούν απλώς ανθρώπους. Φιλοξενούν την ίδια την ιστορία. Ιστορικό αρχοντικό ράγκου από το 1875. Σήμερα δίνουμε ξανά ζωή σε αυτόν τον μοναδικό χώρο, μετατρέποντας την ιστορία σε μια ξεχωριστή εμπειρία φιλοξενίας.
3: Έτος 1875. Μεσογειακές γεύσεις, εκλεκτές πρώτες ύλες, επιλεγμένες ετικέτες κρασιών και δημιουργικά κοκτέιλς. Σε μια ατμόσφαιρα που συνδυάζει την αυθεντικότητα με τη σύγχρονη αισθητική.
2: Έτος 1875. Εκεί όπου κάθε τραπέζι έχει μια ιστορία να διηγηθεί και κάθε επισκέπτης γίνεται μέρος της. Στην καρδιά της Παλέρου, στο ιστορικό αρχοντικό ράγκου.
3: Έτος 1875. Ζήστε την εμπειρία.
4: Ρε Κώστα, αν την Δευτέρα έχω προσφορά την 98 οκτανίων βενζίνη στην τιμή της απλής και την Τρίτη το ενισχυμένο πετρέλαιο κίνηση στην τιμή του απλού, τι έχω?
5: Ε, τι έχεις ρε Μαρία?
4: Ε, τι έχω? Το πρατήριο BP Πετσάβας έχω ρε Κώστα.
5: Α, τόσο απλά.
4: Πρατήριο BP Πετσάβας, στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Άρτας, στον κόμβο Σταδίου.
6: Λύση με τρεις συλλαβές. Πετσάβας.
7: Hey. Σταμάτα ό,τι κάνεις. Γιατί στο Generation οι τιμές έπεσαν πραγματικά. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Πραγματικές εκπτώσεις. Τζιν, τισερτ, βερμούδες, σορτσάκια, ανδρικά και γυναικεία και πολλά άλλα ακόμη από 20 έως 50%. Δεν κάνουμε εκπτώσεις, κάνουμε τη διαφορά. Φέτος πάμε διακοπές με τις καλύτερες τιμές. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Generation. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
8: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις στη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο phasma.f.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
9: Εκεί που σμίγουν τα στοιχεία της φύσης. Ακουατέρα. Καφέ, lounge bar, restaurant. Ακουατέρα. Στο καινούριο Τριχονίδας. Με θέα, τη μαγευτική λίμνη. Εξωτικά κοκτέιλς και εκλεκτά εδέσματα. Από τις 7 το απόγευμα μέχρι τα άστρα να σε μεθύσουν. Τηλέφωνο 6948 31 74 74. Ακουατέρα. Χαλαρώστε πανοραμικά.
10: Εσύ! Ναι, εσύ που ψάχνεις φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Έλα στη Μάνα Γη, όπου τα προϊόντα είναι τόσο φρέσκα που μπορεί να τα ακούσεις να σου λένε «Μόλις κόπηκα!». Μάνα Γη! Καθημερινά φτάνουν στο κατάστημά μας από ντόπιους παραγωγούς και προμηθευτές καλούδια από όλη την Ελλάδα. Θα βρεις επίσης ποικιλία σε γαλακτοκομικά και πυροκομικά προϊόντα και εκλεκτά είδη παντοπολίου για τις καλύτερες μαγειρικές δημιουργίες. Μάνα Γη! Αγρίνιο, πλατεία 3 Φανάρια. Διανομή κατοίκων μέσω e-food ή καλώντας το 26410 57636. Ακολούθησέ μας και στο Instagram Μάνα Γη Delicatessen για να ενημερώνεσαι συνεχώς για τις παραλαβές της ημέρας. Μάνα Γη, η πιο φρέσκια και ποιοτική μαναβική της πόλης.
11: Πάνω από 55 λεπτά την ώρα. Παίζουμε επιτυχίες.
12: Κάθε ώρα,
11: κάθε μέρα.
12: Madrid,
11: περισσότερες επιτυχίες από ποτέ.

0: Είσαι στο σπίτι, στο γραφείο και ακούς την αγαπημένη σου μουσική και το τηλέφωνο χτυπάει και κάποιος σε ρωτάει τι ραδιόφωνο ακούς. Τι απαντάς, εδώ σε θέλουμε. Και το ρωτάς.
1: Mad Radio 107.
2: Mad Radio 107.
3: Mad Radio
2: 107.
3: Mad Radio 107.
0: Το ακούς και το λες δυνατά.

0: καλύτερα καινούργια. Οι πιο δυνατές επιτυχίες. Η πιο ανεβασμένη διάθεση. Κάθε ώρα και κάθε στιγμή στο Mad Radio
1: 107.
0: Επιτυχίες μπροστά.

0: 100 λεπτά.
1: Πού πας?
0: Περισσότερες επιτυχίες σε λίγα λεπτά. Αν το καλοκαίρι ήταν σαν τα σεντόνια μας, θα έμενε για πάντα. Στις καλοκαιρινές εκπτώσεις της Κέντια, ανανέωσε το σπίτι σου με χρώματα, σχέδια και υφές που φέρνουν το καλοκαίρι σε κάθε χώρο. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για το υπνοδωμάτιο, το μπάνιο και κάθε γωνιά του σπιτιού. Και για τις εξορμήσεις σου, ανακάλυψε την καλοκαιρινή συλλογή μας Κέντια Beach. Εποφελήσου τώρα από τις καλοκαιρινές εκπτώσεις της Κέντια. Κέντια. Για πάντα.
2: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 40 χρόνια εμπειρίας. 10.000 ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Επαγγελματικός εξοπλισμός. Με γνώση, συνέπεια και άψογη εξυπηρέτηση. Σε έναν υπερσύγχρονο εκθεσιακό χώρο 804 τετραγωνικών μέτρων μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία όλων των τύπων. Έπιπλα μπαρ, καφετεριών, ξενοδοχείων, κρεατομηχανές, ζυγαριές, ηλεκτρικές ψυσταριές, πλυντήρια πιάτων και συστήματα εξαερισμού. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς και με τις μεγαλύτερες ευκολίες πληρωμής. Κουρκούτας. Στο 4ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 23 382. Κουρκούτας. 40 χρόνια πρώτος στον επαγγελματικό εξοπλισμό.
3: Κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι, τα ίδια και τα ίδια. Όπου και να κοιτάξεις, διαφημίσεις φροντιστηρίων. Και τώρα ήρθε η σειρά σου να διαλέξεις φροντιστήριο. Πού θα πας? Σε αυτό που πάνε οι φίλοι σου ή θα σκεφτείς τον εαυτό σου? Θες να βρεις ωραίο κλίμα, καθηγητές που να σε καταλαβαίνουν και να συνεργάζονται μαζί σου, ποιότητα μαθήματος, σύμβουλο προσανατολισμού, εξειδίκευση, πραγματικά ολιγομελή τμήματα? Υπάρχει όμως κάτι τέτοιο στο Αγρίνιο? Εννοείται! Φροντιστήριο Προοπτική. Στο κέντρο του Αγρινίου, στο τέλος του πεζόδρομου, Σμύρνης 18. Παίρνα τώρα για να το δεις ή πάρε τώρα τηλέφωνο στο 26410-26787. Φροντιστήριο Προοπτική. Διεύθυνση σπουδών Γιώργος Μπουλούκης, Αλεξάνδρα Λάπα. Κάνε τη σωστή επιλογή. Φροντιστήριο Προοπτική. Κάνε την εγγραφή σου τώρα.
4: Έναρξη θερινών τμήματων 8 Ιουνίου. Κάθε μέρα μία νέα πρόκληση. Κάθε ήττα, ένα μάθημα.
5: Κάθε νίκη, μια επιβεβαίωση. Fight Academy Καψιμάλης. Εδώ δεν έρχεσαι απλώς να προπονηθείς. Εδώ μαθαίνεις να ξεπερνάς τα όρια σου.
4: Fight Academy Καψιμάλης. Γυμναστικός Σύλλογος Ηρακλής.
5: Κρατικά αναγνωρισμένο στα αθλήματα, πυγμαχία για αυτοπεποίθηση και πειθαρχία, Παγκράτιο MMA,
4: Kickboxing, Brazilian Jiu-Jitsu, τμήματα παιδικά, γυναικεία, ενηλίκων και αγωνιστικά τμήματα.
5: Διδάσκει ο πτυχιούχος προπονητής Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού πρώτου επίπεδου Καψιμάλης Γεώργιος.
4: Βρείτε μας Μιχαλακία 30, Αγρίνιο. Fight Academy Καψιμάλης. Όταν η δύναμη σε καλεί, εσύ απαντάς.

έχει smartphone. Τώρα ο αγαπημένος ο σταθμός, ο Mad Radio 107, μπορεί να είναι παντού και πάντα μαζί σου. Κάνε τη smart κίνηση. Κατέβασε δωρεάν την εφαρμογή Mad Radio 107 από το Play Store για Android και πάρε το Mad Radio 107 μαζί σου, όπου και αν πας.

0: Radio
1: 107.
0: Πού πας?
1: Περισσότερες επιτυχίες σε λίγα λεπτά.
2: Πάνω από 55 λεπτά την ώρα. Παίζουμε επιτυχίες.
3: Κάθε ώρα,
2: κάθε μέρα.
3: Madrid
2: Radio
3: 107.
2: Περισσότερες επιτυχίες από ποτέ.

0: Radio 107.
1: Πού πας?
0: Περισσότερες επιτυχίες σε λίγα λεπτά.
2: Πάνω από 55 λεπτά την ώρα.
3: Πάνω από 55 λεπτά την ώρα.
2: Παίζουμε επιτυχίες.
3: Κάθε ώρα,
2: κάθε μέρα.
3: Μαντρίδιο,
2: περισσότερες επιτυχίες από ποτέ.

0: καλύτερα καινούργια. Οι πιο δυνατές επιτυχίες. Η πιο ανεβασμένη διάθεση. Κάθε ώρα και κάθε στιγμή στο Mad Radio
1: 107.

عزیزم بریم آهنگ تو بسازیم. زود باش.

Mad Radio 107. Τώρα περισσότερες επιτυχίες από ποτέ.

0: Γιάννη.
1: Έχει smartphone. Τώρα ο αγαπημένος ο σταθμός, ο Mad Radio 107, μπορεί να είναι παντού και πάντα μαζί σου. Κάνε τη smart κίνηση. Κατέβασε δωρεάν την εφαρμογή Mad Radio 107 από το Play Store για Android και πάρε το Mad Radio 107 μαζί σου, όπου κι αν πας.

0: 107,7.
1: Πού πας?
0: Περισσότερες επιτυχίες σε λίγα λεπτά.
2: Πάνω από 55 λεπτά την ώρα. Παίζουμε επιτυχίες.
3: Κάθε ώρα,
2: κάθε μέρα.
3: Mad Radio.
2: Περισσότερες επιτυχίες από ποτέ.
4: I'm looking for a man and fine.

0: मत रह दियो।
1: Once with me.

Radio 107. Τώρα περισσότερες επιτυχίες από ποτέ. This is what the competition sounds like. Ew. And music that keeps you up.

0: Είσαι στο σπίτι, στο γραφείο και ακούς την αγαπημένη σου μουσική και το τηλέφωνο χτυπάει και κάποιος σε ρωτάει τι ραδιόφωνο ακούς. Τι απαντάς, εδώ σε θέλουμε. Και το ρωτάς.
1: Mad Radio 107.
2: Mad Radio 107.
3: Mad Radio
2: 107.
3: Mad Radio 107.
0: Το ακούς και το λες δυνατά.

0: καλύτερα καινούργια. Οι πιο δυνατές επιτυχίες. Η πιο ανεβασμένη διάθεση. Κάθε ώρα και κάθε στιγμή στο Mad Radio
1: 107.
0: Επιτυχίες μπροστά.
2: Call it how it is. Hendrix. I promise I swear. I'm there, Betty.

0: Μαντρίδιο 107.
1: Πού πας?
0: Περισσότερες επιτυχίες σε λίγα λεπτά.
2: Πάνω από 55 λεπτά την ώρα. Παίζουμε επιτυχίες.
3: Κάθε ώρα,
2: κάθε μέρα. Μαντρίδιο 100. Περισσότερες επιτυχίες από ποτέ.